0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θέλω να δω τι θα πει τώρα.
2: Επειδή με πυρώτησε γυναίκα και συνδυάζω βουνό και θάλασσα.
1: Ναι.
2: Λάθος,
1: καλά, το βουνό με το ποτάμι.
2: Ναι.
1: Για τα Νόμπελ.
2: Ναι.
1: Το Νόμπελ ιατρικής λες.
2: Το Νόμπελ ιατρικής.
1: Κάπου το διάβασα, ναι.
2: Ναι. Κατάλαβες όμως για ποιο λόγο πήγες
1: δηλαδή,
2: αυτόν.
1: Θα το δοκιμάω, όχι, αλλά. Ε.
2: Αντί λοιπόν τώρα που κάθεσαι εδώ και λες τις άκρες σου, δεν θα μπορείς να έχεις σπουδάσει κάτι.
1: Τι. Όχι μόνο να είχα σπουδάσει, γιατί πολλοί σπουδάζουν. Νόμπελ παίρνουν ελάχιστοι.
2: Επειδή θέλω να πω.
1: Νόμπελ σπατάλη θα μπορούσα να πάρω.
2: Α, να βγάλουμε για
1: ένα Νόμπελ. Αυτό θα μπορούσα να γράψω, ας πούμε. Ένα εγχειρίδιο πώς να φάτε τα λεφτά της οικογένειάς σας χωρίς να σας πάρουν χαμπάρι.
2: Υπέροχο. Να βάλεις και, και πολλά κοσμητικά επίθετα.
1: Τι είναι αυτά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το 30% το είχαμε μικρή, σχεδόν κανείς μας δεν έχει τώρα. Η σωστή απάντηση, η οποία ήταν δύσκολη ομολογουμένως μετά από καιρό, ήταν η κάρτα της δανειστικής βιβλιοθήκης.
2: Σιγά μην ένας στους τρεις είχε κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης. Τι είχες?
1: Είχα κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης.
2: Γιατί προφανώς σου άρεσε κάποιο... Σου άρεσε κάποιο κορίτσι εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη. Είχε τα μπάρια.
1: Άννα Φρανκ μου άρεσε.
2: Ότι δεν πήγε. Ότι δεν πήγε.
1: Και πήγαινα κάθε μέρα και διάβαζε το ημερολόγιο.
2: Όντως διάβαζε το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.
1: Όχι.
2: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιδικό βιβλίο?
1: Τώρα με πιάνει απροετοίμαστο γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2.
2: Shine bright like a diamond.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα σου πω τώρα μία είδηση με την οποία ταυτίστηκα και ταυτόχρονα αποτελεί και ένα δικό μου όνειρο, μία ανάλογη περίσταση. Σίδνεϊ λοιπόν, εκεί είμαστε στο Σίδνεϊ, υπάρχει μία συναυλία, μία παράσταση όπου μία ζωντανή ορχήστρα εκτελεί τη μουσική του La La Land, ενώ ταυτόχρονα στην οθόνη προβάλλεται και η ταινία. Την ορχήστρα τη ζωντανή διευθύνει ο συνθέτης και μαέστρος της ταινίας, ο Justin Hurwitz, ο οποίος στο διάλειμμα αποκαλύπτει στο κοινό ότι ο πιανίστας δεν ένιωθε πολύ καλά. Και ρωτάει λοιπόν αν υπάρχει κάποιο μέλος του κοινού το οποίο μπορεί να ανέβει στη σκηνή, αν είναι ικανό να διαβάσει παρτιτούρα με την πρώτη χωρίς πρόβα, να παίξει σωστά τα τραγούδια και αν γνωρίζει να βοηθήσει την κατάσταση για να συνεχιστεί η παράσταση.
2: Ωραία, ωραία, κατάλαβα.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας θεατής, ο οποίος είναι 21 ετών, ο Στέρλινγκ Νάζα, είναι ερασιτέχνης μουσικός, σπουδάζει πολιτικές επιστήμες, αλλά παίζει και πιάνο. Διστάζει στην αρχή.
2: Καλαντούχος.
1: Αλλά η διπλανή του, η φίλη του, σηκώνει το χέρι και λέει: εδώ ο φίλος μου μπορεί να το κάνει. Όντως λοιπόν, εθελοντικά προσφέρεται αυτός αφού τον ξεμπρόσχεσε η φίλη του. Κατεβαίνει στην. Μιλάει με τον μαέστρο, του κάνει μία-δύο ερωτήσεις ο μαέστρος, τον ανεβάζει στη σκηνή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η παράσταση συνεχίστηκε. Ο Στέρλινγκ τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε τα τραγούδια όπως έπρεπε να τα παίξει και μάλιστα δυσκολεύτηκε μέσα σε ένα τραγούδι, γιατί ξαναλέω, διάβαζε παρτιτούρα και με την πρώτη έβλεπε και έπαιζε. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε και ανταποκρίθηκε και στο συγκεκριμένο τραγούδι, ένα τραγούδι του John Legend που είναι αρκετά δύσκολο. Και αυτό έζησε μια μοναδική εμπειρία και ο ίδιος ο μαέστρος και συνθέτης τον εκθίασε. Όπως είπε, ήταν εντυπωσιακό πραγματικά και αξιοθαύμαστο αυτό που έκανε το παιδί.
2: Φυσικά
1: αυτό.
2: Ήταν.
1: Να παίξει ένα ωραίο. Ένα ωραίο έργο στο σωστό κλειδί, στη σωστή κλίμακα, αυθόρμητα, χωρίς πρόβα, μια μοναδική εμπειρία, έτσι.
2: Ωραία, πού ταυτίστηκες εσύ, πες μας.
1: Ότι το όνειρό
2: στο
1: μου...
2: πιάνο.
1: Όχι,
2: στο ότι ο άνθρωπος διάβαζε παρτιτούρα.
1: Το όνειρό μου είναι.
2: Στο ότι ήταν ταλαντούχος.
1: Ως ερασιτέχνης μουσικός.
2: Δεν είσαι ένας τέχνης, το σπούδασες εσύ, καταρχάς.
1: Ρε φίλε, το όνειρο, όνειρο δεν το φτιάχνω όπως θέλω εγώ, όνειρο είναι.
2: Α, δεν έχεις.
1: Είναι όνειρο.
2: Δεν έχεις φάει δηλαδή τα λεφτά του κυρίου Γιάννη για να σπουδάσεις.
1: Παίζουν οι Γκασερόουσες λοιπόν.
2: Παίζουν οι Γκασερόουσες.
1: Παθαίνει γκαστρεντερίτιδα ο ντράμερ.
2: Ναι.
1: Και λένε: υπάρχει κάποιος στο κοινό που ξέρει τα τραγούδια όλα απ' έξω. Εγώ. Ανεβαίνω λοιπόν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και παίζω τα τραγούδια. Και εδώ το στο όνειρό μου όλα κυλούν φανταστικά.
2: Ωραία. Εγώ το
1: κάνω την υπόκληση.
2: Εγώ παίζω. Παίζω
1: έχω
2: σε αυτό το όνειρο.
1: Μόνο που το είπα, έτσι.
2: Ναι, ωραίο. Έτσι. Ταυτόχρονα όμως.
1: Ποιος σε κάλεσε στο όνειρό μου.
2: Περίμενε να δεις. Για την ώρα που λέει ο άλλος. Έχει πάθει γκαστρεντερίτιδα. Παθαίνει αυτός εκείνη την ώρα φαρυγγίτιδα και ανεβαίνω κι εγώ και αρχίζει και κάνω.
1: Όχι, τώρα μου διέλυσε το όνειρο.
2: Έγινε φιάλτη.
1: Α, έναν άνθρωπο να ζήσει το όνειρό του, ρε φίλε.
2: Ούτε στο όνειρο. Ούτε στο ξύπνιο.
1: Τώρα το χειρότερο είναι ότι την επόμενη φορά, γιατί μερικές φορές ξέρεις, εγώ τέτοια πράγματα σκέφτομαι, άμα είμαι πολύ στρεσαρισμένος, να χαλαρώσω λίγο πριν κοιμηθώ. Τώρα μετά από αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει και εσύ.
2: Μου κάνω τη χορογραφία και αν θυμάσαι, έχω και κάτι παντελόνια που θα μπορούσαν να τα φοράνε οι Guns N' Roses, κάτι λέω παρδαλέ, κάτι ρίγε.
1: Όντως έχεις κάτι τέτοια, κάτι hair metal των 80's, ας πούμε.
2: Αυτό.
1: Μου διέλυσες το όνειρο τώρα. Πάει, καταστράφηκε η νύχτα μου.
2: Να δούμε τώρα, θα χαλαρώσεις το βραδάκι που θα θες.
1: Γιατί δεν κάνω εκπομπή μόνος μου. Να τα έλεγα, να τα χαιρόμουν, να τα ευχαριστιόμουν. Έπρεπε να χωθείς, έτσι.
2: Ευνοείται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Για πες τώρα την ιστορία
2: αυτή με τη
1: δόνηση.
2: Την ιστορία λοιπόν.
1: Α, αυτή με τον.
2: Με τον πιλότο.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Ο οποίος 20 χρονών, 19 χρονών δηλαδή, κέρδισε σε έναν διαγωνισμό του Mr. Beast που συναγωνιζόταν 99 άλλους πιλότους, ήταν 100. Και κέρδισε την πρόκληση και πήρε ένα ιδιωτικό jet ως δώρο αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έτσι. Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. 19 χρονών.
2: Δηλαδή θέλω να πω αεροπόρος αυτός, αλλά στην πραγματικότητα τώρα τα 2 εκατομμύρια το πουλάς και κόψω χρόνια 1,5 εκατομμύριο αυτό ξανά, το μεταπουλά. Και 1 εκατομμύριο.
1: Πρέπει και 2 εκατομμύρια, δηλαδή αφού είναι ακούνητο, δηλαδή χωρίς χιλιόμετρα. Θέλω να πω καινούριο, του κουτιού.
2: Okay. Εντάξει, ωραία. Εγώ σου λέω πες να κάνεις και μια έκπτωση.
1: Να κάνεις και μια έκπτωση.
2: Οπότε θέλω να σου πω με 1,5 εκατομμύριο δολάρια, άμα σου κόβει λίγο και έχεις υψηλά τη δόνηση, θα τα επενδύσεις. Δηλαδή μπορείς να μείνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου, μπορείς να ζήσεις, έτσι δεν είναι. Αυτός λοιπόν, λίγους μήνες μετά, συνελήφθη, που μετέφερε στο ιδιωτικό αεροπλάνο αυτό του κουτιού, που πια δεν είναι και τόσο του κουτιού, θα έχει αρπάξει και λίγο από μυρωδιά, 261 κιλά μαριχουάνας.
1: Παραξύ η μυρωδιά.
2: Πάστε.
1: Ναι, γιατί θα τεστάρεις και λίγο το προϊόν, να ξέρεις τι βάζεις στο αεροπλάνο σου.
2: Βέβαια.
1: Πώς, έτσι θα το πάρεις.
2: Δεν το δοκιμάζεις.
1: Ναι, όχι, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, απίστευτο.
1: Σταματάς, σου λέει τι είναι αυτό.
2: Δηλαδή, σου δίνεται μια ευκαιρία στη ζωή που λέει, παιδί μου, είναι μια. Στις πόσες, ας πούμε.
1: Ο οποίος διάβασε ότι ήθελε να γίνει κανονικός πιλότος. Αυτός η νομοθεσία δεν του επέτρεπε να πετάξει αεροπλάνα μέχρι να γίνει 21, οπότε πετούσε ιδιωτικά τζετ μέχρι να μπορέσει να φτάσει στην ηλικία για να κάνει μια αίτηση και να γίνει πιλότος κανονικά σε μια αεροπορική εταιρεία.
2: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Αλλά από την άλλη, 2 εκατομμύρια το αεροπλάνο, νομίζω τα αυτά που μετέφερε αξίζανε.
2: 3,6. Ναι. Ωραία, εντάξει.
1: Με μια έκπτωση 3,5.
2: Δεν τα παίρνω όλα αυτά. Αυτό ήταν ο μεσάζοντα. Θέλω να πω όμως ότι έχει να κάνει πραγματικά με το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε στην πραγματικότητα την ικανότητα να κρατήσει αυτά τα χρήματα. Και μέσα σε λίγους μήνες, όχι μόνο τα χάνει, βρίσκεται και μπλεγμένος, ποιος ξέρει. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει φυλακή, φαντάζομαι, είναι εμπόρος ναρκωτικών.
1: Κανονικά, ναι. Και καλά, άσχετα με αυτό που έχει ένα ποινικό. Μια ποινική χρειά. Γενικά δεν ξέρω πόσοι είμαστε ικανοί, αν μας κάτσουν τόσα πολλά χρήματα, να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Εξού και όσοι κερδίζουν πολλά χρήματα σε λαχεία, λοταρίες κλπ. Μιλάμε για πάνω από 500,000. Οι περισσότεροι σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα εξαφανίζουν ή βρίσκονται ακόμη και χρεωμένοι πέρυσι.
2: Χαμηλή δόνηση.
1: Χαμηλή δόνηση. Κοίταξε αυτό, να δεις τώρα, δεν μπορώ να το ξέρω. Θα πρέπει να το δοκιμάσω.
2: Ναι, τα κλασικά. Όσο έχεις χαμηλή, δεν σε βλέπω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, «Το αγοριού απέναντι», ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
6: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ο Darren Hayes με το Insatiable και λίγο πριν ο George Harrison Got My Mind Set On You στο Easy 97,2 βεβαίως, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε για άλλο ένα Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον ακμαίο Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί χθες πήγα καρδιολόγο.
1: Α, μπράβο σου.
0: Και οδοντίατρο μετά.
1: Ναι.
0: Και όλα πάνε καλά.
1: Και τα δόντια καλά.
0: Και τα δόντια καλά.
1: Ωραία.
0: Και η καρδιά καλά. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου.
1: Μάτια και αυτιά δηλαδή έχουμε λίγο θέμα.
0: Εντάξει, και τα μάτια τα βλέπω και τα αυτιά κατά καιρούς τα βλέπω. Εντάξει.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν βλέπεις όμως με τα μάτια.
0: Όχι, με τα μάτια. Ναι, όχι. Χρειάζομαι.
1: Όταν βγαίνουμε έξω σε live δηλαδή, υποφέρουμε. Γιατί παίρνει και τα γυαλιά για να φαίνεσαι ωραίος και έχουμε όλα αυτά τα θέματα. Και επίσης ακούσα πάρα πολύ δυνατά τα ακουστικά σου. Δηλαδή, οπότε σίγουρα πράγματα δεν ακούς και τόσο καλά.
0: Ναι, παρόλα αυτά έχω κάνει, μου έχει ξαναπεί, μου έχει ξανακάνει αυτή την επισήμανση και σου πει ότι είχα πάει σχετικά πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια δηλαδή. Είχα πάει σε ειδικό και ακούω πάρα πολύ καλά. Θα ξαναπάω όμως, διότι η δουλειά μας είναι τέτοια.
1: Δεν σε βολεύει.
0: Η δουλειά μου δεν με βολεύει, ναι.
1: Όχι, δεν σε βολεύει να ακούς πολύ καλά. Πες και εσύ ότι δεν ακούς.
0: Όσο περνά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Δεν σου κόβει κιόλας, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Όλα τα κακά της μοίρας μου έχω. Δεν βλέπω, δεν ακούω και δεν μου κόβει. Τι να κάνω.
1: Δεν ήταν αυτό. Δεν βλέπω, δεν ακούω και τι έλεγε.
0: Δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα.
1: Και κάτι άλλο ήταν, ε.
0: Όχι, αυτό ήταν. Δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Richard Pryor και. Πώς το λέγανε, Gene Wilder.
1: Καλά, καλά, πάτα το.
0: Αυτή ήταν η ταινία, παιδί μου. Δεν βλέπω τίποτα.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Θα έπρεπε να είναι Σάββατο.
0: Ρε φίλε,
1: και να μην σε βλέπω.
0: Δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Αυτή ήταν η ταινία.
1: Δεν λέω εγώ αυτό.
0: Την ταινία δεν έλεγες.
1: Ένα θεατρικό, λέω.
0: Ένα θεατρικό. Ναι. Α, αυτό δεν το ξέρω. See no evil, hear no evil. Την ταινία την ξέρω. Το θεατρικό δεν το ξέρω. Ψάξτε το και όταν επανέλθουμε, να επανέλθεις και εσύ με νεότερα.
1: Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό, συγγνώμη. Μιλάω δυστυχώς.
1: Δεν μιλάω. Για πες.
0: Because the night, 10,000 maniacs και Σλιμάνα αμέσως μετά, άχρηστη πληροφορία και γεγονότα που έχουν συμβεί σήμερα στο καπάκι στο Easy Breakfast. Καλημέρα σας.

0: Σλιμά λοιπόν και το Μοναμούρ στο πρώτο ημίωρο, στο πρωινό της Πέμπτης, τον Easy και το Easy Breakfast.
1: Με ποιο διαγωνισμό κερδίζεις μαζί με το Versus Travel, ενώ εξαιτίας του Versus Travel και του Easy ταξίδι στο Παρίσι?
0: Με το διαγωνισμό που ψηφίζεις για το top 500 στο sounds.gr, κάθε το Easy 972.
1: Ακριβώς. Τι λυσάω εγώ να βάλουμε, γιατί μπορείς να κάνεις και δίκαιο.
0: Πλασίμπο. Μπορεί και να βάλουμε σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν στη λέξη πλασίμπο. Τι σημαίνει η λέξη πλασίμπο? Κανονικά είναι το εικονικό φάρμακο. Έτσι στην ιατρική έχει επικρατήσει ότι είναι το εικονικό φάρμακο. Έρχεται όμως από το λατινικό ρήμα πλασέρε, που σημαίνει αρέσω. Και υπάρχει λέξη πλασίμπο στα αρχαία λατινικά, ναι, στα λατινικά,
0: ναι, ναι,
1: που σημαίνει I shall please. Θα είμαι ευχάριστος.
0: Ναι, θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Ναι,
0: θα ευχαριστήσω.
1: Ναι, ναι, θα είμαι ευχάριστος. Θα αρέσω. Ναι, ναι. Θα είμαι ευχάριστος. Θα είμαι αρεστός. Οπότε φαντάζομαι από εκεί ενδεχομένως και στην ιατρική, επειδή σου το πλασίμπο, το εικονικό φάρμακο, σου δίνει μια αίσθηση ότι κάπως έχεις γιατρευτεί, ότι σου κάνει καλό, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει. Είναι αυτό τρομερό.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Μπράβο.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Μια στήλη με την Μαρία
0: Κωνσταντίνου. Μάρθα. Πρώτη φορά το λέει, νομίζω. Για φέτος το λες, νομίζω, πρώτη φορά.
1: Μπορεί να μην το έχω πει και ποτέ.
0: Μόνο το σε βολεύει. Μητροφάνης, Μητροφάνα, Μάρθα γιορτάζουν σήμερα. Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σαν σήμερα το 1887. Σαν να τα βγάζω το μυαλό μου, δεν είναι σαν να τα θυμάμαι. Το Ινστιτούτο Παστέρ ιδρύεται, Λουίς Παστέρ βεβαίως και η Έμιλι Ρου στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1896 ο Χένρι Φόρντ βγάζει βόλτα στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο της εταιρείας του. Σαν σήμερα το 1940 ολοκληρώνεται το λεγόμενο θαύμα της Δουνκέρκης. 338.226 άνθρωποι καταφέρνουν και απομακρύνονται από την συγκεκριμένη περιοχή με πάνω από 800 σκάφη τα οποία παίρνουν μέρος στη συγκεκριμένη επιχείρηση, από αλλιευτικά μέχρι κανονικά σκάφη. Αν θυμάστε δηλαδή, όσοι έχετε δει την ταινία με τον νομίζω Γκάρι Όλτμαν έπαιζε τον Τζόρτζ, αν δεν κάνω λάθος, μια ταινία που και εγώ που δεν είμαι και φαν των ταινιών, έτσι, και μια ταινία στην οποία δεν μιλάνε και πάρα πολύ,
1: ναι,
0: έχει πολλή εικόνα δηλαδή χωρίς ομιλία, είναι καταπληκτική κατά την ταπεινή μου άποψη η ταινία αυτή με τον Γκάρι Όλτμαν. Σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί το 7ο και πολύ πετυχημένο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen, με τίτλο βεβαίως Born in the USA, η μεγαλύτερη του εμπορική επιτυχία, με πάνω από 30 εκατομμύρια κόπιες που είχαν πωληθεί τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Και τέλος, σαν σήμερα το 17, η Γενόπ ΔΕΗ, ο συνδικαλιστικός δηλαδή φορέας της ΔΕΗ, με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τότε, ναι, και τότε μάλλον, να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Διάβαζε το μεταξύ ότι αυτή την εποχή εδώ στην Ελλάδα έχει 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό.
0: 15?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά, όχι μόνο για την Αττική, γιατί σου λέω ότι σε κάποιες θα φτάσει και 34.
0: Ναι, σωστό.
1: 15, ναι.
0: Γενικά, πολλά δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό σχετικά. Εγώ δεν τραπώ τώρα να το πω γιατί σε κράζω. Συνήθως για το καλοκαίρι που έρχεται και το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες από το κανονικό, χωρίς βέβαια να είναι ακόμη κάτι σίγουρο.
1: Και δεν λες και το άλλο. Που επιστρέφουν οι Σουηδοί στα μετρητά.
0: Ναι, και αυτό το διάβασα, που έχεις μιλήσει για το ψηφιακό νόμισμα πολύ καιρό.
1: Σιγά σιγά όλοι.
0: Και κυρίως εκτός αέρα. Ναι.
1: Εγώ
0: δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν κυκλοφορώ και λέω ότι δεν σου κόβει. Έτσι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Πάρε το κουμπί λοιπόν αφού μου κόβει.
0: Έχει
1: γιατί
0: γενέθλια.
1: Τώρα αυτό είναι το πιο σωστό ζωμό.
0: Η Αντζελίνα Τζολί σήμερα.
1: Μωράκι μου, η αγάπη μου, η αγάπη μου.
0: Σαν σήμερα φύγανε από τη ζωή με διαφορά 6 ετών δύο πολύ μεγάλοι κομικοί μας. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Σωτήρης Μουστάκας. Λοιπόν, Kylie, όπως είπαμε, Get You Out of My Head, και αμέσως μετά το Λέξο Ελληνογκρεκόρωμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.

0: We can get you out of my head. Εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά, 6 λεπτά πριν από τις 7. Πανέτοιμοι για το λέξο Έλληνο-Γκρεκόραμα της Πέμπτης.
1: Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τη λέξη.
0: Ναι.
1: Πατάτα.
0: Πατάτα.
1: Η πατάτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις να πεις κάτι.
0: Τι να πω για την πατάτα. Πολύ ωραία η πατάτα, την έφερε ο Καποδίστρας, την έφερε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, προέρχεται από την ισπανική πατάτα.
0: Μα.
1: Η οποία όμως, πώς προέκυψε και η λέξη πατάτα η ισπανική, από μπέρδεμα. Ανόητοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι μπερδέψανε, πρόσεξε τώρα, δύο λέξεις από τους Ιθαγενείς της Αμερικής. Το ένα είναι πάπα, που είναι η ονομασία της πατάτας στη γλώσσα των Ίγκας του Περού.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι μπατάτα, της γλυκοπατάτας, στη γλώσσα τέλος πάντων μιας φυλής στην Καραϊβική.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πήραν τον μπατάτα και το πάπα
0: και το κάνανε πατάτα.
1: Ανόητη. Στην ελληνική γλώσσα βέβαια ποια είναι η, πώς το λέμε εμείς. Μπράβο, το έχουμε ξαναπεί. Μπράβο, ναι.
0: Γεωμιλό, πώς το λέμε.
1: Ναι. Μπράβο σου. Θα κάνω κάποια.
0: Καλά, δεν το θυμάμαι επειδή το έχουμε ξαναπεί. Κάπου το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου.
1: Όχι, μπορεί και να το θυμάμαι.
0: Όχι, το έχω κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου.
1: Για όμιλο λοιπόν, επειδή είναι ένας καρπός ο οποίος φυτρώνει κάτω από τη γη. Κάτω από τη γη. Μήλο δηλαδή κάτω από τη γη.
0: Τώρα ο Παπιονιώτης δεν έχει δίκιο που μιλάει και λέει ότι δεν λέμε τις σωστές λέξεις. Και γιατί να μιλάμε για όμιλο εμείς.
1: Πιάσε μου δύο κιλά για όμιλα.
0: Δύο κιλά για όμιλα.
1: Και μετά τη γλυκοπατάτα γλυκό για όμιλο.
0: Α, δεν ξέρω. Και τώρα
1: να
0: επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παπιονιώτη να μας πει πώς λέγεται η γλυκοπατάτα. Μάλιστα. Άρα μπατάτα ήταν η γλυκοπατάτα, ε.
1: Μπατάτα ήταν η γλυκοπατάτα και πάπα ήταν η πατάτα.
0: Πάπα ήταν η πατάτα. Και ο πάπας βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάει και το δελφινάρι γι' αυτό τέλειο ενίο.
1: Γελάς, ε.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Είναι ο τίτλος του δελφιναρίου. Γελάς είναι.
0: Έμιλι Νάθες δεν είναι.
1: Όχι, το άλλαξε.
0: Το
1: και
0: άλλαξε,
1: τώρα είναι από
0: εγώ...
1: το Ελλάς, έγινε γελάς. Νομίζω πως ναι.
0: Μπαίνω συχνά πυκνά να δω πότε ξεκινάει το δράμα του καλοκαιριού. Α, το άλλαξε. Μάλιστα.
1: Κοίτα να δεις. Εγώ είδα ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Μάρκος Σεβερλής που έλεγε για την είδηση του κόσματος γελάς. Νομίζω ότι. Λες να κράτησε το. Νομίζω είναι καλύτερο το γελάς από το. Μιλείτε. Πώς το έλεγε.
0: Εμένα πάλι δεν με νοιάζει.
1: Πώς το έλεγε.
0: Έμιλι Νάθενς. Λοιπόν.
1: Έμιλι Νάθενς.
0: Δεν σ' αρέσει. Εντάξει, μην πας. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου. Και επιστρέφουμε.
1: Ναι, νομίζω
0: αμέσως,
1: καλοκαιρινή είναι γελάς.
0: Αμέσως μετά για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
5: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
6: Εσύ και εγώ μαζί.
7: Πάμε διακοπές!
8: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
9: Πάρε ανάσα.
10: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
13: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
12: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
13: Για να δω.
14: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
16: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί Formula 1 Show.
0: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα συνεχίζουν για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών αλλά και αρχές βιολογικής γεωργίας. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων, η οποία αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στη δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου. Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα μας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και αύριο 5 Ιουνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιόμετρων. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Και αυτό μετά από απόφαση συνομιλιών στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης Donald Trump.
17: Easy Sports.
9: Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε την έδρα του στο πρώτο τελικό της Greek Basketball League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έγραψαν το 1-0 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται στο Telecom Center Athens την Παρασκευή.
17: Easy Weather.
9: Γενικά, έθρος ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε στο Easy Breakfast, πρωινό 5η, 3 λεπτά μετά τις 7. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό στην άνοδο έχουμε από το ύψος των ΚΤΕΛ ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και στο υπόλοιπο λεκαροπέδιο. Η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Βέβαια, στα νεότερα και τα δυσκολότερα έρχονται από τώρα και μετά. Οπότε η επόμενη ενημέρωση, ως πάντα στο Easy Breakfast, σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Κατά τα άλλα, έχουμε θέματα επικαιρότητας. Ένα κουνούπι.
1: Έχει κουνούπι.
0: Έχει ήθελα κουνούπι, ρε φίλε.
1: Έχει πολλά κουνούπια εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Μήπως εσύ γλυκό αμέλι. Α, το γυρίζουν τα μυαλά τώρα.
2: Είναι τεράστιο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, μην το συζητάς.
2: Ήταν τεράστιο.
1: Αυτό θα γράψουμε και στην ταφόπλακα.
0: Καλά, κάθε μέρα θα. Χθες λέγαμε στην ταφόπλακα θα γράφουμε ή το.
1: Για σένα.
0: Ακιβδής, πώς ήταν. Ακιβδής, πώς ήταν χθες.
1: Ναι, για το κουνούπι λέμε θα μου ήταν τεράστιο. Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο, είπαμε. Λοιπόν, ωραία, σε λίγο θέματα επικαιρότητας. Τίνα Τέρνερ, The Best και Fuji's Killing Me Softly αμέσως μετά βεβαίως για να ξεκινήσουμε μουσικά και αυτή την ώρα στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Softly, η Fuji στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast πριν ο 5η 7 και 12 πρώτα λεπτά. Άνοιξε λίγο έτσι τα θέματα επικαιρότητα εδώ στην ειδησιογραφία. Στα διεθνή βλέπω την κατάπαυση πυρός του Ισραήλ και του.
1: Μα και πριν δεν είχαμε κατάπαυση.
0: Ναι, δεν έχω χάσει την μπάλα τώρα, δεν είμαστε και πολιτικοί αναλυτές.
1: Αυτό φταίει ή ότι κάνουν αρτσιμπούρτσι και λουλάς.
0: Αρτσιμπούρτσι και λουλάς. Αυτό φταίει.
1: Πήγα να πω και γελάς.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό φταίει, ρε φίλε. Συγγνώμη, τώρα η Ρωσία-Ουκρανία δεν ήταν κι αυτή σε κηχηρία.
0: Δεν νομίζω. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Κανα δύο μέρες, λίγο το Πάσχα, λίγο μετά που είχαν κάτι παρελάσεις. Είναι. Δηλαδή, τι. Προχθές διαβάζαμε, αν θυμάσαι, μαζί τα λέγαμε εκτός αέρα. Δηλαδή, ότι η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία, είχαν και νεκρούς.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα ότι η Ουκρανία.
1: Το λέγαμε ακριβώς, το λέγαμε του τύπου. Αυτή δεν ήταν σε κεχηρία. Πώς γίνεται να πει.
0: Χάσει την μπάλα. Έχει γίνει.
1: Ναι,
0: μια,
1: αυτό
0: έχει γίνει. Κανονικότητα και τα διαβάζουμε όλα και τα περνάμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο, μου είπες για το κόμμα Σαμαρά, το είδα και εγώ τώρα σε ένα ειδησιογραφικό site, λέει όλα έτοιμα για το νέο κόμμα Σαμαρά. Μάλιστα, άλλη μια επιλογή. Εντάξει, οκ. Okay. Πλησιάζουν εκλογές τελικά. Τι γίνεται, άκουγα χθες σε ειδησιογραφικά ραδιόφωνα, παρόλο που ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνονται 27 κανονικά, ότι υπάρχουν φωνές που λένε ότι φθινόπωρο μάλλον θα έχουμε εκλογές.
1: Πάντως, κοίτα να δεις. Τα σημάδια.
0: Για μίλα μας, μεγάλε.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση όλα αυτά, μου κάνουν εντύπωση όλα αυτά τα σποτάκια, τα διαφημιστικά που έχουν βγει. Τώρα θα μου πεις ούτως ή άλλως και την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές, χρειάζεται και μια πλυσή κεφάλαιου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν θες να περάσει ένα μήνυμα. Ναι. Θέλω να πω, αν θες να περάσει ένα μήνυμα, πρέπει να το βλέπεις για ένα αρκετό χρονικό διάστημα το μήνυμα για να σου εντυπωθεί. Ποιος το ξέρει τώρα, τι να σου πω. Να, ορίστε, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το μάξι μου. Μα εγώ θα στα λέω.
0: Λοιπόν, άλλο τίποτα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι δεν, στα αθλητικά τα είπε και η Άντζελα λίγο νωρίτερα. Ο πρώτος εκ των τελικών για το ελληνικό πρωτάθλημα της Basketball League. Ο Ολυμπιακός χθες κέρδισε τον Παναθηναϊκό 82-76. Το επόμενο παιχνίδι αύριο Παρασκευή στο Telecom Center στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και βεβαίως έχουμε και την καλή οικονομική είδηση που την άκουσα επίσης και την είπε η Άντζελα. Και την άκουσα και αλλού ερχόμενος εδώ, ότι πλέον είμαστε εκτός επιτήρησης από την Κομισιόν. Έχουμε βγει από τη λίστα με τις χώρες που έχουν μακροοικονομικά θέματα και χρειάζονται επιτήρηση κτλ. Γενικά μας άφησαν ελεύθερους.
1: Δεν χρειάζομαστε.
0: Το έχουν ξανακάνει βεβαίως αυτό. Και δεν τους βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Μην μας αφήσει εμάς πολύ ελεύθερους, αλλά θα δούμε. Εντάξει. Αυτά χοντρικά. Myro Winans για τη συνέχεια. Iron Wanna Know και για τα πιο χαλαρά σε λίγο.

0: Harry Styles, as it goes, easy breakfast, 7 και 21 πρώτα λεπτά. Πρωινό Πέμπτη με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τι άλλα.
1: Και πόσο άσχημο, ρε παιδί μου, στο... σε αυτή την υπόθεση τη γυναικοκτονία την τελευταία στην Καλαμάτα, η μάνα του θήτη, που γύρισε και είπε: είχε ακούσει το παιδί μου διάφορα για τη γυναίκα του τώρα τελευταία.
0: Καλά,
1: δηλαδή, με να σου πω κάτι. Πόσο άσχημο, ρε παιδί μου. Αύριο μεθαύριο, δηλαδή. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κάπως. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι παιδί σου, αντιλαμβάνομαι ότι το αγαπάς και έχεις κάθε δικαίωμα να το αγαπάς. Αλλά μην κάθεσαι το να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα. Καλά, γενικώς να ξέρεις, επειδή λέμε ότι έχουμε προχωρήσει και πολύ, ξέρεις ότι είμαστε.
0: Πού έχουν προχωρήσει.
1: Α, ότι η ανθρωπότητα και η κοινωνία,
0: πού
1: ότι μπαίνει σε καλό δρόμο. Τα σχόλια από κάτω, αν διαβάσεις, που τα έχουν βγάλει διάφορες, ας πούμε, σελίδες οι οποίες είναι πιο γυναικείες, τα σχόλια από κάτω και όχι μόνο από άντρες, από γυναίκες που γράφουν σε σχέση με την υπόθεση, είναι σοκαριστικά.
0: Ναι, το φαντάζομαι. Κοίταξε, εγώ δεν πολύ. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω αρχίσει και έχω μια αποστασιοποίηση. Διαβάζω δηλαδή κάποια βασικά πράγματα. Πλέον έχω σταματήσει να διαβάζω σχόλια και γιατί πολλά είναι.
1: Ξέρεις,
0: είναι
1: και γράφω. Βγαίνουν σε Instagram λογαριασμούς.
0: Ναι, εννοείς ότι είναι κανονικά σχόλια.
1: Εννοώ ότι οι Instagram λογαριασμοί αυτοί,
0: ναι,
1: αποστάρουν τα, πώς το λένε, τα μηνύματα που είναι σε σχέση με την υπόθεση.
0: Ναι,
1: σαν boss.
0: Ναι,
1: κάποια. Αλλά είναι λοιπόν γυναικοί οι λογαριασμοί, γιατί να τους ακολουθείς εσύ.
0: Θέλω να πω ότι κάποια από τα σχόλια γράφονται επίτηδες για να δημιουργήσουν ένα virality ή να
1: αυξήσουν
0: τον αλγόριθμο σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Γιατί μια σελίδα που ανεβάζει μια είδηση και από κάτω έχει 50 σχόλια και άλλη μια που έχει 250 σχόλια. Γιατί κάποιο ανέβασε κάτι και γίνεται ένα σκοτωμό, ξέρει, τη βγάζει ο αλγόριθμο πιο ψηλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε παίζει και αυτό το παιχνίδι. Γενικά έχω σταματήσει να διαβάζω. Σίγουρα δεν πάμε μπροστά ως κοινωνία.
1: Όχι, παιδί,
0: όσο για τις δικαιολογίες, κάποια στιγμή και οι δικαιολογίες έχουν ένα όριο.
1: Ένα
0: δηλαδή
1: όριο,
0: κάπου πρέπει,
1: ναι,
0: να. Κάπου μπαίνει η λογική και σταματάει η δικαιολογία.
1: Ναι, δεν, κάπου, ναι, πρέπει να αναλογίζεις δηλαδή γενικά το δάσος και όχι το δέντρο. Όχι το δέντρο το ότι είναι το παιδί σου ή είναι ο άντρας μου ή είναι η μητέρα μου ή ο πατέρας μου.
0: Κάπως
1: να πούμε το τι έκανε αυτός ο άνθρωπος.
0: Και κάποια στιγμή πρέπει να μπεις στην διαδικασία να βάλεις και ένα όριο στο ότι. Δηλαδή αυτό που γράφουν συνέχεια. Ναι, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε ακούσει ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υποψιαζόταν ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι και να υποψιαζόσου.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι και να σου κάνει. 15 γκόμενους να έχει η γυναίκα σου. Δηλαδή υπάρχει ένα. Σταματάς κάπου. Δεν φτάνει. Δεν δικαιολογεί κάτι αυτό το πράγμα.
1: Έγραψε ένα κύριο σε ένα σχόλιο από κάτω που λέει ότι ο Έλληνας, ας πούμε, αυτός που δικαιολογεί την πράξη του θήτη μέχρι να συμβεί στη δικιά του κόρη.
0: Ναι, διαφωνώ.
1: Τι διαφωνείς?
0: Τι είναι δικαιολογεί την πράξη μέχρι να. Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτός που δικαιολογεί την πράξη του θήτη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τη δικαιολογεί μέχρι να συμβεί στη δική του κόρη.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Καταλαβαίνεις μετά.
0: Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν προχωράμε μπροστά.
1: Όχι,
0: δεν προχωράμε μπροστά, γιατί αυτή η ιστορία με τις γυναικοκτονίες και με όλα αυτά τα τρομερά εγκλήματα πλέον έχει. Γιατί στην πρώτη, δεύτερη λέγαμε, μα αυτό, όχι ξανά, ποτέ ξανά. Και τα... Γενικά σε κανένα τομέα δεν προχωράμε. Στην οπαδική βία, Άλκης Καμπανός, ποτέ,
1: ναι,
0: ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποτέ ξανά μέχρι την επόμενη, μετά από ένα μήνα. Δεν. Μετά την καραντίνα.
1: Έχουμε ξεφύγει.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Και έχει ξεφυγεί η κατάσταση και αυτών που κάνουν αυτά που κάνουν και των υπολείπων που βρίσκουν δικαιολογίες. Δηλαδή, πολύ περισσότερος κόσμος δικαιολογεί πράγματα,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: παλιότερα,
1: ναι,
0: δεν θα δικαιολογούσε.
1: Παιδί μου, ο κόσμος είναι με τα μυαλά στα κάγκελα. Χθες είμαι στο σπίτι μου, έτσι. Mm. Και ξαφνικά.
0: Όχι, προχώρα, δεν είναι.
1: Ευχαριστώ. Και ξαφνικά, λοιπόν, ακούω από κάτω τσακωμό. Ήταν δύο με τα αυτοκίνητα, οι οποίοι τώρα πήγε κάπως φρενάσει, δεν τα κάρανε. Και ήταν σε φάση να παίξουν μπουνιές. Έχει βγει και ο Αμίν έξω, ο οποίος Αμίν είναι ο άνθρωπος μας, ο ράφτης μας, που είναι και πολύ μικροκαμωμένος, και έχει μπει ανάμεσα. Του λέω: Αμίν, φύγε από εκεί.
0: Μην χάσουμε και το ράφτη.
1: Τόσο πολύ, λοιπόν, εκνευρίστηκα που βγαίνω στο παράθυρο σαν την κυράζα και λέω: τι είναι αυτά, λέτε, καραγκεζιλίκια, αντεπείτε μέσα στα μάξια σας. Έτσι όμως, έτσι, σαν κυράτσα. Μου την έδωσε. Όταν άρχισα να ακούω φωνές κάτω από το στενό και να πλακώνω και θα σου κάνω και θα σου πιάνω και να έχουν βγει τώρα δύο μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, έτσι. Τύπου 60, 65 και να είναι σε φάση να παίξουν μπουνιές. Τέλος πάντων. Μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητά τους. Μαρσάρει ο ένας, φεύγει.
0: Ναι, ναι,
1: πάει,
0: ναι,
1: ο δεύτερος να φύγει. Και επί τόπου ακούω ένα μπαμ πάλι. Που πάλι δεν τράκαρε, αλλά κατεβαίνει τύπος με μηχανάκι. Γιατί πήγε να παραβιάσει στόπ αυτός προφανώς από την ταραχή του και όλα τα σχετικά. Κατεβαίνει δεύτερη σε κάνει. Ο κύριος των μηχανάκι δεν βγήκα. Μου φάνηκε πολύ αγριεμένο.
0: Και λέω, δεν φάγει καμία δέσποτη. Δεν ξέρει ποτέ τώρα τι κουβαλάει και ο καθένα μαζί.
1: Όχι, ξέρει με τα μηχανάκια. Πάντοτε οι άνθρωποι είναι και πιο τσιτά τα γκάζια. Και θα σου πω γιατί. Γιατί κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα. Δηλαδή το να περάσει ένα stop με το αυτοκίνητο δεν θα γίνει και τίποτα. Mm. Δηλαδή δεν τα κατάλαβε τι εννοώ. Εμένα όμω, άμα περάσει stop, mm-hmm. με έχει σκοτώσει.
0: Ναι, προφανώ.
1: Άσε, σου λέω με τα μυαλά στα κάγκελα όλο ο κόσμο.
0: Επίση, για να επανέλθω λίγο και τα εγκλήματα, ήθελα να πω ότι επειδή έχουμε γίνει και πολύ στα πλαίσια του ότι δεν προχωράμε ω κοινωνία. Παλιότερα τέτοιου είδους εγκλήματα, δεν σου λέω να πάμε στην παλιά εποχή, αλλά παλιότερα, έτσι, είναι εγκλήματα που το αναφέρουμε στα σαν σήμερα. Και λέμε σαν σήμερα έγινε ναι, εκείνη ναι, η δολοφονία. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα είναι μια καθημερινότητα. Δηλαδή διαβάζουμε, ξέρω εγώ.
1: Καλά, δεν είναι και μόνο στην Ελλάδα τώρα. Μιλάμε.
0: Όχι, δεν λέω για την Ελλάδα. Λέω γενικά. Λέω γενικά.
1: Γενικά.
0: Διαβάζει, α πούμε. Κατακρεούργησε τον τάδε και λε: πάμε παρακάτω να δούμε τι έγινε το κόμμα του Σαμαρά. Θέλω να πω, δεν παίρνει κανένα να το διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι. Λίγο. Πώς το λένε, α έπιασε μια πολυλογία, αλλά οκ. Okay. Δεν έγινε και τίποτα. Ούτως ή άλλως ο χρόνος είναι σχετικός. Και τι έγινε αν βγούμε 4, 5, 10, 15 λεπτά παραπάνω.
1: Και μία ώρα, παιδί μου, και μία μέρα μετά τι έγινε. Μπορούμε αύριο να μην έρθουμε. Να βγούμε τρεις μέρες μετά.
0: Παρασκευή, δεν θα έρθεις.
1: Παρασκευή και να έρθουμε.
0: Α, Παρασκευή είναι αύριο. Α, δεν το είχα καταλάβει. Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω. Λοιπόν, η The Heat of the Night, η Σάντρα για τη συνέχεια.

0: In the heat of the night, η Σάντρα στο Easy Breakfast, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Με άλλα λόγια, έχουμε ήδη ολοκληρώσει το προηγούμενο ημίωρο και μπαίνουμε.
1: Χωρίς διαφημίσεις. Είναι αυτό που λένε κάποιοι σταθμοί, 45 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Αυτό. Κάνουμε εμείς από μόνοι μας. Ωραία, τι, λοιπόν, τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν το κουνούπι που σκότωσα τώρα.
1: Έχει κι άλλο έξω, σου λέω.
0: Ναι, επειδή.
1: Βέβαια, εγώ δεν έχω θέμα. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Γιατί...
1: Όχι, ψεκάστηκα. Ψεκάστηκα. Repel spray. Αγαπημένο, κλασικό. Ο μόνος τρόπος για να κρατήσετε τα έντομα μακριά για 8 ώρες χωρίς οσμή. Πολύ βασικό αυτό. Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Από τη Unipharma θα το βρείτε. Και γενικώς, από ό,τι καταλάβατε, εμείς δηλαδή εδώ πέρα που δεν είμαστε και στον ήλο, έχει κουνουπάκι από το πρωί.
0: Ναι,
1: οπότε
0: από το πρωί
1: θέλει ψέκασμα, παιδιά. Εντάξει, ψέκασμα.
0: Εμείς έχουμε και τα δυνατά φώτα στο στούντιο, φαντάζομαι ότι τα προσελκύει.
1: Είσαι και γλυκοαίματος.
0: Διάβαζα ότι υπάρχουν 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών. Με έπιασαν λίγο τύψεις, γιατί λέω αυτό που σκότωσα εγώ τώρα πριν από 5-10 ναι, λεπτά. Ήταν ένα
1: προστατευόμενο.
0: Αυτά τα 3.500 δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ωραία, βέβαια. Συνέχισε να πίνει το καφεδάκι σου μετά.
0: Ρουφάω λοιπόν το φρέντο εσπρέσο μου. Σε μικρή διακοπή πηγαίνουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια, τα νεότερα για την κίνηση και βεβαίως την εύκολη ερώτηση Νότ, ό,τι ώρα βγει σήμερα.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς σκληρά χημικά, χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα, καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Α4 τα περιπολικό.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Οβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκ.

0: Επιστρέφεμαστε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 7 πρωινό 5ης 4ης Ιουνίου. Παρεμπιπτόντως σήμερα το βράδυ 8 η ώρα. Τι έγινε?
1: Είναι ένα τηλεπαιχνίδι που θα ήθελα πάρα πολύ να λάβω μέρος.
0: Ναι, don't forget the lyrics.
1: Ακριβώς.
0: Επιστρέφει στον Αντένα με την Έλλη Κοκκίνου στην παρουσίαση να λάβεις μέρος. Βεβαίως να λάβεις μέρος.
1: Δεν είναι αυτό, παιδάκι μου.
0: Δεν έχει celebrity νύχτα.
1: Δεν είναι αυτό που μπαίνει το τραγούδι,
0: ναι,
1: και.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω εγώ που περιμένεις μετά να πεις τους στίχους.
0: Δεν το συζητώ.
1: Και στα ελληνικά και στα ξένα.
0: Στα ξένα, βεβαίως.
1: Και στα ξένα μπορώ.
0: Να πας με τα σπορτέξ σου.
1: Και πολύ διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι και τέλος πάντων είναι νομίζω και αυτό που μου αξίζει.
0: Σου ταιριάζει. Ναι, όντως. Είναι αυτό μάλλον που σου ταιριάζει εσένα και αξίζει σε εμάς. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα. Από τα Κτέρ και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού κατά διαστήματα κατεβαίνοντας μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν τα Διώδια και λίγο μετά μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισίας χαμηλά στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η Συγκρού αρχίζει και δυσκολεύει στην άνοδο μετά τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι επιβαρημένες επίσης. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Δηληστήρια και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα θέματα με την κίνηση τώρα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά και κάτι λιγότερο βεβαίως μετά το δελτίο των 8. Σε πολύ λίγο η σημερινή εύκολη ερώτηση Not. Σε 3-3,5 λεπτά προηγούνται η Everything But The Girl και το Missing στο Easy Breakfast.

0: Everything but a girl missing στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και βεβαίως όπως κάθε πρωί στο Easy Breakfast, περίπου τέτοια ώρα, η αγαπημένη μας συνήθεια.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Ή τουλάχιστον δική μας αγαπημένη, μπορεί να μην αρέσει και σε.
2: Μην είσαι ενοχικός, τώρα σ' αρέσει, τελείωσε.
0: Ναι, όχι, καθόλου ενοχικός δεν είμαι. Απλώς,
2: μην το σχολιάζει κάνω... τότε.
0: Όχι, το σχολιάζω.
2: Κάνε την οικονόμηση χρόνου.
0: Όχι, δεν κάνω.
2: Γιατί
0: καμία.
2: Ο κόσμος που σ' ακούει αυτή τη στιγμή είναι στο αυτοκίνητό του, θέλει να πα στην ουσία.
0: Έτσι θέλει ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω. Να τα βάλουμε κάτω να δούμε ποιος θα κερδίσει. Ποιος έχει τα κουμπιά και τα μικρόφωνα. Άλλος βέβαια έχει το τελικό κουμπί. Ο κόσμος. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά παίρνω τα ρίσκα μου. Χθες λέγαμε ότι το 95% των ανδρών δήλωσε ότι αν ξαναζούσε θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η σωστή απάντηση θα παντρεύονταν την ίδια γυναίκα. Ήταν η απάντηση που ψάχναμε και βρήκατε. Όταν ρωτήθηκαν παιδιά ποια φράση συχαίνονται να ακούνε από τους γονείς τους, νούμερο ένα απάντηση που την έχουμε βάλει παλιότερη εύκολη ερώτηση, ότι ήταν τα λεφτά δεν φυτρώνουν σε δέντρα.
2: Mm.
0: Νούμερο 2.
2: Ah.
0: 6981.
2: Έχεις όλη τη δεκάδα.
0: 972. 972. Το Viber για τα μηνύματά σας. Τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε από τους γονείς τη φράση τα λεφτά δεν φυτρώνουν σε δέντρα ως κορυφαία φράση που συχαίνονται να ακούνε. Ψάχνουμε την δεύτερη φράση. Εντάξει, ναι, ας την πούμε φράση που δεν θέλουν τα παιδιά, δεν τους αρέσει να το ακούνε από τους γονείς.
2: Θέλω 6, να πω ότι δεν θα φτάσει, ας πούμε, κάποιος να μας πει στη νούμερο 8 φράση.
0: Όχι, όχι.
2: Εντάξει, οκ.
0: Okay. 6981-972-972. Με τα μηνύματά σας, μετά από κλήρωση, με λάθος ή σωστή απάντηση, δεν έχει σημασία, διεκδικείτε μία δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Guagamama, τα αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας που πάντα έχει κάτι ενδιαφέρον να δοκιμάσεις. Ετοιμάζονται τα πάντα τη στιγμή της παραγγελίας. Τίποτα δεν είναι έτοιμο. Φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα, ράμεν, κάρι, noodles, μπάο, σούσι, πολύχρωμες σαλάτες και κοκτέιλς. Μιλώντας για σούσι, στο Γαγκαμάμα στην Αιώλου απολαμβάνετε καθημερινά all you can eat sushi με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Είναι ιδανικό για όσους αγαπούν το σούσι ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν στο Γαγκαμάμα στην Αιώλου. Αυτά, 10 παρα 5 η απάντηση όπως πάντα. Και μετά τις 10 θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story.
2: Είναι πολύ άσχημο να σου τάζουν ένα παιχνίδι και μετά να σου το παίρνουν πίσω.
0: Ναι.
2: Με αυτό που θα επιστρέψουμε.
0: Ωραία. Alex Warren, Ordinary για τη συνέχεια και αμέσως μετά ο Bruno Mars. Locked out of heaven στον Easy και στο Easy Breakfast της Πέμπτης. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: Tato Heaven, ο Bruno Mars στο Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, του δίνεις ένα παιχνίδι του αλλονού. Του λες, κάνω ό,τι γουστάζει, παιδί μου, γιατί στην τελική σε ψηφίσαμε. Και μετά το παίρνουν πίσω. Στον Τραμπ αναφέρομαι, όπου η Βουλή λέει των Αντιπροσώπων περιορίζει τις εξουσίες του στον πόλεμο με τον Ιράν.
2: Ναι.
1: Κάνα ένα ψήφισμα, όπου
2: ναι,
1: και τέσσερις Ρεπουμπλικανοί ψηφίσανε. Πάρτε του τα κουμπιά.
0: Αν και στην πραγματικότητα λέει δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτή την ψηφοφόρηση.
1: Έπρεπε να εγκριθεί και από τα δύο κόμματα.
0: Και ο πρόεδρος έχει σώματα, δυνατότητα βέτο.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να όμως, δεν το υπογράφει αυτός αν εγκριθεί. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι όμως ότι του δείξαν ότι μάλλον ότι δεν συμφωνούν πάρα πολύ και κάποιοι από το δικό του κόμμα.
0: Και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Δεν τον νοιάζει, λες,
0: Εσύ λες ότι τον νοιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Εδώ διάβαζα άσχετο τώρα, τελείως άσχετο. Πηγαίνει, λέει, συνέχεια στους γιατρούς γιατί του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα. Και επειδή ξέρει ότι έχει καλά αποτελέσματα.
1: Κάποιον μου θυμίζει αυτό.
0: Πήγα χθες.
1: Και είχες καλά αποτελέσματα.
0: Σου πω αργότερα.
1: Ναι, συγγνώμη. Δεν πας, και εσύ δεν παίρνεις συνέχεια καλά αποτελέσματα. Δεν πας συνέχεια με το παραμικρό πονάκι, ξέροντας όμως ότι το πριν από δύο μήνες έχεις κάνει εξετάσεις. Και εσύ για τα καλά αποτελέσματα πας.
0: Όχι, ρε, εσύ δεν πηγαίνω εγώ επειδή μου αρέσει να ακούω καλά νέα, πηγαίνω στους γιατρούς να κάνω καρδιογραφήματα.
1: Εγώ πιστεύω γιατί, για αυτό πας.
0: Πηγαίνω γιατί ανησυχώ. Εγώ πιστεύω όχι.
1: Ανησυχείς, ενώ έχεις κάνει τον προηγούμενο μήνα εξετάσεις και είναι όλα καλά. Τι μπορεί να γίνει.
0: Πολλά μπορεί να γίνει σε ένα μήνα. Πολλά μπορεί να γίνει.
1: Άρα θα πηγαίνεις μια φορά το μήνα δηλαδή.
0: Όχι, δεν θα πηγαίνω μια φορά το μήνα, όμως όταν πάω κάπου, πήγα χθες, ας πούμε. Έτσι. Και ξαφνικά σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Νιώσω κάτι και ανησυχήσω.
1: Θα ξαναπάς.
0: Θα ξαναπάω, ναι. Γιατί από το δικό σου χρόνο το παίρνω.
1: Καλά, εντάξει, όταν στα νοσοκομεία μετά θα υπάρχει φωτογραφία σου απ' έξω και θα λένε μην τον αφήνετε.
0: Σιγά, ναι, γιατί δεν πληρώνονται. Τζάμπα τα κάνω. Λοιπόν, ναυτία, αν ταλαιπωρείστε από την ναυτία, Travel Fix ODF είναι οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού. Προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, πολύ βασικό, και χωρίς συντηρητικά επίσης, πάρα πολύ βασικό. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, χωρίς ναυτίες, βεβαίως από την Unipharma.
1: Τελικά θα μας πεις τι έγινε με το.
0: Διθυραμβικά αποτελέσματα, παιδί μου.
1: Α, διθυραμβικά, σαν τον Τραμπ και εσύ.
0: Δηλαδή, ωραία, μου είπε η καρδιολόγος.
1: Ναι. Ότι σαν 25
0: που έκανα τεστ κοπόσεως πέρυσι και λέω που μου είχατε πει να κάνω σε 3 χρόνια. Μου λέει, αν συνεχίσεις έτσι, όπως βλέπω την κατάσταση τώρα, επειδή κατάλαβα ότι αθλούμε, μου λέει αθλείσαι, λέω.
1: Α, καλή γιατρός ήταν.
0: Θα είναι σαν να κλέβω εκκλησία, λέει, αν κάνουμε σε 3 χρόνια. Πιο μετά.
1: Πιο μετά.
0: Γιατί τώρα με συγχωρείς, είσαι εσύ σε φάση, σε θέση μάλλον να αμφισβητήσεις την επιστήμονα.
1: Όχι, την επιστήμονα δεν την αμφισβητώ, αλλά μου πήγες εσύ εκεί πέρα ως τζόβενος. Ενώ η επιστήμονα.
0: Πήγα να κάνω το ζεκάπ μου.
1: Η επιστήμονα δεν σε βλέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 12.30 που σέρνεσαι και μετά τις 10.30 που σέρνεσαι πάλι σαν το σκουλίκι κάτω στο έδαφος.
0: Αυτό λέει η γυναίκα, ότι είναι. Αυτό
1: τελικά
0: είναι,
1: δεν σέρνεσαι.
0: Ακριβώς, ότι είναι μια βιτρίνα. Απ' έξω σέρνομαι, από μέσα όμως. Έτσι, ζω στιγμές μοναδικές.
1: Ωραία, να σου πω. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία ήταν αυτή η ενημέρωση που έκανε και σε μένα και στη Δέσποινα Κρητικού.
0: Βεβαίως.
1: Η καρδιολόγος.
0: Και ξαφνικά.
1: Όχι.
0: Μα χθες μιλάγαμε με το παιδί.
1: Όχι, ξαφνικά.
0: Χθες μιλάγαμε.
1: Αυτό που σέρεζε λοιπόν και λες είμαι πάρα πολύ κουρασμένος δεν υφίσταται.
0: Ναι, όχι, γιατροί λένε ότι δεν
1: υφίσταται.
0: Κομπογιαννίτης βέβαια, εγώ πιστεύω. Το γυρίζω τώρα. Γνήσιος Έλλην. Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
3: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με αυτά.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι.

0: με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Νοβάρτης Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζουν σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών αλλά και αρχές βιολογικής γεωργίας. Επιστροφή ενοικίου για τους δικαιούχους, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Για πρώτη φορά θα δοθεί διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές με την προϋπόθεση να υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Η έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αναμένεται για τις 15 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr που στόχο έχει τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση όσο και την ουσιαστική ανακαίνιση κατοικιών. Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έτσι, η χώρα μας για πρώτη φορά αφαιρείται από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιόμετρων. Συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός Ισραήλ και Λίβανος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται πολύ καλά. Αντίθετα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ανέφερε πως δεν έχει σημειωθεί ακόμα σημαντική πρόοδος.
15: Easy Sports.
14: Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Οι δύο αιώνιοι έχουν ραντεβού ξανά αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο T-Center. Το 6ο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή να μας καθυλώσει. Η πλέον λαμπερή και απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό και θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
15: Easy weather.
14: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοδυτική 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
15: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
16: Άντε είμαστε λοιπόν, Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης. Η κίνηση είναι αυξημένη στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στη λεωφόρου Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεω στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο κυρίως χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η μεσογείωση του ύψους του Χολαργού και στα δύο ρεύματα, η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη λεωφόρο Μεσογείων. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο και χαμηλότερα έχει κίνηση στο ύψος της Μαβίλη, πέρα από το κομμάτι που ανέφερα νωρίτερα. Η Βασιλής Κωνσταντίνου στην άνοδο από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον και η Βασιλής Σοφίας από το Σύνταγμα προς το ίδιο σημείο. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστιο, ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού και στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως το κομμάτι της Νέας Παραλιακής, από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως είναι η ακτή Κονδύλη, η ακτή Ποσειδώνος, η Κόνωνος και η Αλυπέδου, είναι επίσης επιβαρημένη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Να πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε pay your bills, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα όχι από εμάς στο τηλεφωνικό κέντρο, από τον πάροχο.
17: Από χθες είχαμε.
16: Ναι, από χθες είχαμε, πριν μετά τις 9.30, το οποίο συνεχίζεται. Οπότε, εφόσον δεν έχουμε τηλέφωνο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε ακροατή στον αέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε pay your bills. Δεν πειράζει, θα το συνεχίσουμε κανονικά. Καλώς έχω των πραγμάτων αύριο το pay your bills. Έχουμε άλλα όμως. Προς το παρόν έχουμε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Backstreet Boys, Everybody Backstreet's Back και αμέσως μετά η Samantha Fox με το Touch Me στον Easy και στο Easy Breakfast της Πέμπτης. Yeah,

0: Touch Me στο Easy Breakfast 8 και 13 πρώτα λεπτά. Πρωινό Πέμπτης. Χθες διάβαζα για πάτη στο TikTok με την Άννα Βύση. Και τους φανς της Άννα Βύση. Δημοσίευσε στο πρώτο θέμα, νομίζω το διάβαζα, όλη τη συνομιλία που έκανε αυτός που υποτίθεται ότι κέρδισε μέχρι να κλείσει το τηλέφωνο, δηλαδή να σταματήσει τα μηνύματα. Όπου του στέλνει το μήνυμα, δηλαδή ακολουθούσε κάποια προφίλ της Άννα Βύση, βρέθηκε ένας διαγωνισμός, δήλωσε αυτός συμμετοχή. Του έρχεται λοιπόν το πρώτο μήνυμα που λέει: ακούστε τα τραγούδια της Μαντάμ Άννα Βύση. Βέβαια λέει. Άρα είσαι από τους αγαπημένους θαυμαστές. Λέει: εννοείται.
1: Το ίδιο πράγμα δεν μου είχε τύχει και εμένα.
0: Με ποιον?
1: Σε ένα φίλο μου που νόμιζε ότι τον τρόλαρα. Που ξεκίνησα, έλα γεια σου τι κάνεις, και απαντούσε αυτός κανονικά και μετά του έλεγα εγώ θέλεις να ακούσεις το καινούριο μου τραγούδι, είσαι από τους φαν μου, και επειδή άρχισε να βγάζει κάτι τέτοια κουλά, δηλαδή μίλαγε στο φίλο μου και του έλεγα είσαι από τους φαν μου λοιπόν, ωραία χαίρομαι πολύ, άκουσε το καινούριο μου τραγούδι.
0: Η ίδια η Άννα Βύση?
1: Όχι η ίδια η Άννα Βύση.
0: Η Κωνσταντάκη?
1: Εγώ.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Και έχεις βγάλει και τραγούδι? Και
1: δεν
0: το κατάλαβε στο δεύτερο μήνυμα ότι είναι τρολιά. Γιατί
1: το
0: εδώ
1: κατάλαβε, παιδί μου.
0: Ξεκινάει η κουβέντα και λέει: ονομάζομαι Σεραφίν Μπαντέλ Ρότσι, είμαι η διευθύντρια της κυρίας Άννας Βύση. Και λέει: απαντάτε σε αυτούς, τι τιμή που γνωρίζω τη διευθύντρια της Άννας Βύση. Ελπίζω να είσαι καλά κτλ. Το ρωτάει τι δουλειά κάνετε, πείτε μου μερικά πράγματα για το δικό σας υπόβαθρο. Κυρία Κώστα, λέει αυτός ανήπαντρος με δύο παιδιά, ένα εξοχικό στην Μύκονο και ένα στην Πάρο. Εκεί του λέει: ακούστε τραγούδια, ναι κτλ. Είναι καλό, θα λάβετε ένα κολοσσιαίο δώρο από το Ίδρυμα Βύση. Τέλεια, λέει αυτός, θα λάβετε ένα σημαντικό ποσό ύψους 325.000 ευρώ.
1: Υπέροχο.
0: Αυτό είναι το δώρο που κέρδισε. Τι θα κάνετε, λέει με αυτό? Γράφει αυτός, θα το βάλω στην τράπεζα. Δεν θα κάνετε, λέει, τίποτα άλλο με αυτό. Ταξίδια, λέει αυτός. Εντάξει, και του γράφει μετά από κάτω. Έχετε δύο επιλογές. Είτε παράδοση με FedEx στο σπίτι του νικητή, τα 325.000. Ναι. Είτε τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό του νικητή. Ποια επιλογή προτιμάτε? Γράφει αυτό, τραπεζική κατάθεση. Πολύ ωραία, δώστε μου το IBAN.
1: Μάλιστα, ωραία, έγινε. Γιατί δεν είπε με FedEx καλύτερα. Μετάξει,
0: έγραψε αυτός,
1: με FedEx.
0: Έγραψε αυτός, ok. Και δεν συνέχισε τα μηνύματα και λέει από κάτω άλλο μήνυμα. Μία αναγνωρισμένα. Περιμένω, κυρία Κώστα. Καλημέρα, περιμένω την απάντησή σας. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα.
1: Εγώ θα λέγαμε FedEx, παιδί μου, για να δούμε.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα να έρθει με το courier, το πακέτο Delore εκεί.
1: Και μετρητά, έχουμε πει ότι να ούτως ή άλλως γυρνάμε στα μετρητά. Τα ακούσαμε στην Κυριακή και εντάξει, μια χαρά.
0: Εννοείται. Αυτά. Kin για τη συνέχεια. Everybody's changing στο Easy Breakfast.

0: Η Miley Cyrus και το Flowers, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη, πρωινό 5ης, 4 Ιουνίου του 2026.
1: Μάλιστα.
0: 4 Ιουνίου σήμερα. Επέτειο.
1: Α, επέτειο γάμου, βέβαια.
0: Βέβαια, πριν από τρία. Ρε, εσύ, τρία χρόνια έχουν περάσει,
1: ναι, ναι,
0: έτσι. Δεν σου φαίνεται ότι έχουν περάσει.
1: Στα 13.
0: Δεν σου φαίνεται περισσότερα.
1: Έτοιμο είσαι, βλέπω.
0: Τέτοια μέρα ήμασταν. Στη Ρόδο ήμασταν. Στη Ρόδο ήμασταν, είχαμε πάει, αν θυμάσαι, μια εβδομάδα πριν κάναμε εκπομπές.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και κατέληξε αυτή η εβδομάδα, ναι, σε εκείνη τη μοναδική τελετή στα Ιταλικά Ερήπια,
1: ναι, ναι,
0: εκεί, στη Φιλέρημο.
1: Ξύπνησες το πρωί, το θυμήθηκες.
0: Το θυμήθηκα, παιδί μου, εννοείται.
1: Τι έκανες?
0: Είπα, αγάπη μου, χρόνια μας πολλά.
1: Και τι άλλο? Δεν το... Τι ήτανε?
0: Φίλη.
1: Τη φίλησες?
0: Λίγο.
1: Χωρίς να έχεις πλύνει και τα δόντια σου?
0: Ναι. Στον μπούτι τη φίλησα.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Τώρα θα χτυπήσει το κουδούνι,
1: ναι.
0: Θα μπουν μέσα το κουαρτέτο εγχόρδων που έχω κλείσει.
1: Μην μπουν ληστέ.
0: Μετά έχω κανονίσει εδώ στη δουλειά να έρθει μια κοπέλα με άρπα να παίξει.
1: Ωραία, τι έχεις κανονίσει, μπορείς να μας πεις?
0: Τίποτα.
1: Τι εννοείς τίποτα?
0: Τίποτα. Δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Go with the flow, όπου μας πάει η ροή.
0: Ναι, go west.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, δεν
0: τίποτα,
1: θα στείλεις ένα άνθος, δεν θα στείλει, δεν θα πάρει ένα
0: όχι,
1: δώρο.
0: Δεν θα πάρω. Θα πάρω ένα δώρο κάποια στιγμή λίγο αργότερα.
1: Μπορείς όταν τα κάνεις αυτά να με κοιτάς τα μάτια, γιατί.
0: Ωραία, να σε κοιτάς τα μάτια. Θα πάρω κάποια
1: στιγμή. Μιλάς με κλειστά τα μάτια,
0: πάρω ένα,
1: που σημαίνει
0: ένα δώρο, ναι.
1: Ότι αν ήταν εδώ ο Κατερινόπουλος, θα σε βάλει μέσα.
0: Δεν έχω, μέσα γιατί? Ποιο
1: γιατί
0: είναι το έγκλημα?
1: Ψέματα.
0: Θα πάω δηλαδή, θα δω τους άλλους συγκρατούμενους. Θα λένε, ρε Μόρτι, εσύ γιατί μπήκες μέσα? Με πήρα λουλούδια στην επέτειο. Ω, είναι σκληρός αυτός.
1: Όχι αυτό. Είχα κλειστά τα μάτια την ώρα που μιλούσα στην κυρία.
0: Ω, παιδιά, αφήστε τον μόνο του στο προάβλιο. Μην γίνει καμιά μανούρα. Είναι πολύ σκληρός Μόρτης.
1: Ωραία. Τι δώρο θα πάρεις?
0: Δεν ξέρω, θα δω.
1: Θα δεις, αφού μια ζωή με ρωτάς για το δώρο.
0: Θα
1: δεις μόνο σου. Θα ρωτήσεις την ίδια.
0: Δεν θα απολογηθώ. Ναι, ναι, δεν θα απολογηθώ.
1: Θα πας και θα πεις, αγάπη μου, έχουμε πέτει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο, πες μου τι θες.
0: Πες μου τι θες.
1: Είναι αυτό ρομαντικό? Δείχνει ότι σκέφτεσαι τον άλλο.
0: Δεν είναι ρομαντικό, όχι. Ρομαντικό δεν είναι. Αλλά μέσα σε όλα τα καλά που έχω, ας έχω και ένα κακό. Δεν είμαι καλός στα δώρα, δεν κάνω καλές επαιτίους, δεν διοργανώνω. Δεν έχω καλές ιδέες. Δεν τα κάνω.
1: Τρία κακά είπες και ας πάμε τώρα στα καλά.
0: Είναι στον ίδιο τομέα όλα.
1: Για πάμε για να δούμε τα καλά.
0: Λοιπόν. Τα καλά τώρα, δεν θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Δεν θέλω να περιευθολογήσω.
1: Γιατί?
0: Με αυτό με το στανιό, ρε παιδί μου, να πρέπει να κάνω κάτι. Δεν θα πάρω. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, α πούμε, μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει.
1: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν. Αλλά τα τρώω εγώ.
0: I'm still standing, ο Elton John για τη συνέχεια.

0: Ο Elton John, I'm still standing, πρωινό Πέμπτη στο Easy 97,2 στο Easy Breakfast.
1: Και ήρθε η ώρα να σπάσουμε τις προκαταλήψεις, τα ταμπού, και ακριβώς αυτό κάνει η Εθνική Δράση Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι κάτι φυσικό, είναι ένα μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Respect στο σώμα σου. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μάθε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Βέβαια από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
0: Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για να δούμε τα νεότερα για την κίνηση, να πούμε την εύκολη ερώτηση not και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα μέχρι και τις 10 στο Easy Breakfast σήμερα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του Ρολ.
15: Fast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε, μηνό online. Οι διακοπές φέτος είναι οικογενειακή υπόθεση. Από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης ή τη Μήλο και αντίστροφα, όλη η οικογένεια ταξιδεύει από μόλις 396 ευρώ στην οικονομική θέση, από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries, γνωστός παλάς και φεστός παλάς της μηνό online που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια όλο το χρόνο. Μιλάμε για προσφορά στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών με αυτοκίνητο, γιοταχή και βέβαια με επιστροφή φυσικά. Τα εστιατόρια των πλοίων της Μινό Online σας περιμένουν με μοναδικά μενού à la carte. Υπάρχουν street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια, VIP καθίσματα και αγορές στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Η Μινό Online βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025. Minoan.gr για περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στον Κηφισό. Στην άνοδο τα προβλήματα ξεκινάνε λίγο μετά την Ιερά Οδό και μέχρι περίπου το ύψος της Αχαρνών. Στην κάθοδο, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης κατά διαστήματα μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η οποία λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα. Όπως και η Αττική Οδός κλασικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην κάθοδο στο ύψος της Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Πολύ επιβαρημένη είναι η Μεσογείο στην άνοδο από την Κατεχάκη και λίγο νωρίτερα προς τον Χολαργό και μετά το Χολαργό και στην κάθοδο από το σταθμό Νομισματοκοπείο κατεβαίνοντας προς την Κατεχάκη. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας, η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο, η Ερδυτού και η Βασιλέας Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς το Σύνταγμα. Στα δύο πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας και Μάρνη. Παραλιακά η Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι τη λεωφόρο Αμφιθέας και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Στο άλλο ρεύμα προς Γλυφάδα καθυστερήσεις στο ύψος του Τροκαντερό. Αρκετή κίνηση έχουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η Βάρη Σκοροπίου στην άνοδο από την παραλιακή λεωφόρο ανεβαίνοντας προς τη στροφή της Βάρη. Και ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα. Και η Ελλήμου Κατεχάκη. Σας γονάτισα, τι να κάνω, εγώ τι φτιάχνω την κίνηση. Εγώ παίρνω ένα χάρτη άσπρο, λες και το κοκκινίζω μόνο μου.
1: Εύκολη ερώτηση, Νότ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είναι το νούμερο 2 πράγμα. Ναι. Το νούμερο 2 πράγμα που συχαίνονται να ακούνε τα παιδιά από τους γονείς. Το πρώτο ήταν τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και λογικό βεβαίως.
1: Γιατί διότι όλοι υπήρξαμε παιδιά και το έχουμε ακούσει.
0: Και όλες αυτές οι επιλογές θα μπορούσε κάλλιστα να είναι νούμερο 2 ή νούμερο 1. Αλλά νούμερο 1 μήνυμα που έχετε στείλει, τα περισσότερα μηνύματα έχουν τη φράση εγώ στην ηλικία σου και αμέσως μετά τη φράση στα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Μετά από εκεί και πέρα, να προσέχεις, δεν μου έμοιασες, γιατί έτσι, διάβασε, έχει κλείσει το μαγαζί, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, εγώ, εδώ δεν είναι στάβλος. Εν τω μεταξύ το γιατί έτσι, κάποια στιγμή κάτι είχε πει η κόρη μου η μεγάλη,
1: φυσικά.
0: Είχε πει γιατί έτσι κάπου το είχε ακούσει και της είχα πει αυτό αγάπη μου δεν είναι απάντηση, πρέπει να μου πεις ένα επιχείρημα. Και προσπαθώ να το τηρώ. Αλλά καμιά φορά πάνω στην αναμπουμπούλα μου κι εγώ έχω πει, μου λέει, ας πούμε, γιατί η μπαμπά, λέω, γιατί έτσι και μου απαντάει. Και πολύ σωστά. Αυτό δεν είναι απάντηση.
1: Θέλει λέω, επιχείρημα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπράβος.
0: Δεν μπορείς να λες εσύ και ξαφνικά να χρησιμοποιείς την ίδια δικαιολογία την οποία δεν επιτρέψαμε.
1: Δάσκαλε που δίδασκες.
0: Ακριβώς. 6-9-81-9-7-2-9-7-2.
1: Αλλά από την κόρη σου τα ακούς. Όταν στα λέμε εμείς δεν ακούς. Μπενάκης Βιαννάκης. Θέλεις το τρίχρονο.
0: Δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Τετράχρονο. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα προφανώς. Και
1: πήγε 4 κι αυτό.
0: Πήγε 4 κι αυτό.
1: Από τι έχω τραβήξει αυτό το πρωινό, ρε παιδάκι.
0: Δύο παιδιά. Ένα γάμο, δύο παιδιά.
1: Ένα γάμο. Τι
0: και σε κανένα δεν συμμετέχει
1: σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ευτυχέ
0: ενέργεια.
1: Την εμεινό απόψη. Είχα νεύρα. Έχω νεύρα. Είδες νεύρα, δεν έχω.
0: Με τρελαίνεις τώρα γιατί έχουμε και αρχεία εδώ πέρα. Έχουμε
1: νεύρα,
0: και αρχεία.
1: Το έχεις πει ότι.
0: Ακόμη και το.
1: Το έχεις πει ότι εξάψεις έχω. Νεύρα
0: αυτό
1: δεν
0: πήγα
1: είχα.
0: Να πω. Αν παίρναμε το αρχείο του air condition, έτσι. Το τι γινόταν εδώ μέσα. Πόσες φορές ανοιγόκλεινε.
1: Πόσες φορές όμως τώρα σε έχει πιάσει εσένα η ανθρώπαυση και μου εδώ πέρα με στο χειμώνα με το φανελάκι.
0: Εγώ όμως δεν βγήκα να πω ότι δεν έχω τίποτα ή ότι δεν σας επιβαρύνω. Ή ότι δεν είμαι σπαστικός, δεν είμαι γκρινιάρης. Εγώ τα ξέρω όλα αυτά.
1: Α, τα ξέρεις. Και πρέπει να σε αποδεχτούμε.
0: Δεν βγήκα εγώ να πω ότι δεν έχω νεύρα.
1: Α.
0: Έτσι. Σαν κάτι άλλο που δεν το θυμούνται.
1: Εγώ νεύρα δεν έχω. Εγώ το έχεις πει κι εσύ. Α, το έχεις πει. Ότι νεύρα δεν επηρεάστηκαν τα νεύρα μου. Δεν με έχει γνωρίσει τα νιάτα μου στο ζενήθ μου. Θα σου έλεγα εγώ τότε. Τότε θα κοίταγε για νεύρα. Αλλά πήρε το καλύτερο μου κομμάτι.
0: Έξι. τα καλύτερα μου χρόνια, ε. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber λοιπόν για τα μηνύματά σας. 10 παραπέδια η απάντηση και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy θα βρείτε την εύκολη ερώτηση νότι και την απάντησή της με story. Κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Toto Africa σε λίγο και Coldplay τώρα, A Sky Full of Stars.

0: Η Τότο και το Αφρικά τονίζει όπως πάντα οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Πέμπτη σε 9 παρατέταρτο. Γιατί όχι, είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα δεν έχουμε pay your bills λόγω ενός προβλήματος, όχι δικού μας, στο τηλεφωνικό κέντρο, στις τηλεφωνικές γραμμές. Οπότε pay your bills δεν έχουμε. Έχουμε όμως πράγματα να δώσουμε και αργότερα. Και τώρα να δώσουμε τα βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα.
1: Και τι ωραία να μαθαίνεις και να μαθαίνεις με έναν τρόπο ξεκούραστο, με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο, με έναν απολαυστικό. Τρία βιβλία λοιπόν που κάνουν τη διεύρυνση των γνώσεων μας απολαυστική. Μιλάμε για το πολύ αγαπημένο, λατρεμένο Χίλιες και μία λέξεις του Πάνου Δημάκη. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζει την ερμηνεία, την προέλευση και τη σύνδεση των λέξεων καθώς και τη σχέση της νέας με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Καταλαβαίνετε τώρα τι αιμονή έχω πάθει εγώ με αυτό το βιβλίο.
0: Καλά, αυτό πήγα από τώρα. Κακώς δεν σε κάλεσαν στην παρουσίαση.
1: Μοναδικό έργο για την αναπάντηχη προέλευση κάποιων λέξεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Συγχαρητήρια πέθανες, The Mythologies. Καταπληκτικό κι αυτό, διότι γνωρίζεις τον Άδη όπως τον φαντάστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες μέσα στους αιώνες, τα τοπία του, τους κανόνες, τους κατοίκους, τους θαμώνες. Και εγώ, ο άνθρωπος από The Trivialist, με αφορμή μικρές ιστορίες από τις ανακαλύψεις της πρόοδου της επιστήμης αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα του 19ου αιώνα, αναλύεται το ζήτημα της καταγωγής του ανθρώπου και βλέπουμε πώς διαχρονικά η ανθρωπότητα κινείται σε κύκλους επαναλαμβανόμενα παρόμοια μοτίβα. Τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, διόπτρα.gr, το site για περισσότερες προφορίες, και φυσικά στέλνετε ένα μηνυματάκι για να διεκδικήσετε αυτά τα τρία βιβλία στο Viber του σταθμού 6981-972-972, γράφοντας Διόπτρα. 6981-972-972 γράφοντας Διόπτρα. Ήθελα να πω γράφοντας Viber που ήθελα να πω κατά λάθος.
0: Γράψε Viber, γιατί όχι.
1: Γιατί γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, Διόπτρα. Νικητής νικήτρια όπως πάντα θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.

0: Ο Νταμιάνο Νταβίδ και το Next Summer, λίγο πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα πρωινό. Πέμπτη στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, που το έχουμε ξαναπεί βεβαίως στην εποχή του influencing και του κυνηγιού των likes. Πολλές influencers και πολλοί influencers κάνουν διάφορα τραβηγμένα πράγματα ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν. Τώρα διάβαζα εν ώψη Μουντιάλ. Έχουμε το παγκόσμιο κύπελο το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από 15 μέρες. Η Βραζιλιάνα influencer λοιπόν, Caroline Chavez, κόλλησε τα αυτοκόλλητα. Θυμάστε κυρίως τα αγόρια, γνωστές εταιρείες που τα μαζεύαμε μικροί, ναι, με τα αυτοκολλητάκια, και ακόμη υπάρχουν δηλαδή. Κόλλησε λοιπόν αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές που θα παίξουν στο Μουντιάλ σε όλο της το κορμί. Χίλια αυτοκόλλητα. Έτσι, 7 ώρες συνολικά της πήρε να καλύψει το κορμί της με τα αυτοκόλλητα των ποδοσφαιριστών, όπως είπε.
1: Δεν φαίνεται τίποτα δηλαδή από σάρκα.
0: Εντάξει, έχει αφήσει τα χέρια μόνο. Τα χέρια μόνο είναι. Όχι, όχι, και τα χέρια τα κάλυψε. Βλέπω σε άλλη φωτογραφία. Τίποτα. Μόνο η πατούσα είναι free και από το λαιμό και πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάνω από 7 ώρες. Είπε μάλιστα ότι βρήκατε, λέει, τον αγαπημένο σας ποδοσφαιριστή πάνω μου. 5 εκατομμύρια followers έχει η συγκεκριμένη. Εγώ βέβαια βλέποντας αυτό, και γιατί είπε κάποια στιγμή ότι καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο του σώματός μου πήρε περισσότερο χρόνο να βάλω τα αυτοκόλλητα κτλ. Δεν λέει, αλλά φαντάζομαι εννοεί στα επίμαχα σημεία.
1: Γιατί?
0: Γιατί πάνω μπορεί να έχει και, δηλαδή και κοιλότητες.
1: Ναι. Το θυμάσαι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ναι.
0: Κάτι θυμάμαι. Έχω ακούσει από διηγήσεις.
1: Ναι, ναι, βλέπεις και φωτογραφίες και βίντεο.
0: Θα ήταν ωραία όμως, τώρα είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής, έτσι, να το είχε κάνει αυτή την ενέργεια πριν, ξέρω εγώ, 20 χρόνια, αν υπήρχε, που δεν υπήρχαν τα social media εκείνη την εποχή, και να είχε βάλει στο σημείο το επίμαχο τον γνωστό Ισπανό ποδοσφαιριστή, που δεν θα πω περισσότερα πράγματα τώρα, δεν θέλω να πω το όνομά του στον αέρα, το επώνυμο του.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Δεν μπορώ να το πω, δεν θα το πω, αλλά αν γκουγκλάρετε και βάλετε Ισπανός παλέμαχος ποδοσφαιριστής Πέδρο Μη, έτσι, θα βρείτε, Πέδρο Μη, θα βρείτε το επώνυμο, το οποίο στα ισπανικά μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, στα ελληνικά σημαίνει πάρα πολύ. Και περιμέναμε τότε να παίζει, νομίζω στη Ρεάλ έπαιζε, να παίξει Ρεάλ για να ακούσουμε τον speaker να αναφέρει το επώνυμό του. Γράφει, γράψε, Ισπανός παλέμαχος ποδοσφαιριστής Πέδρο Μη. Θα ήταν ωραίο λοιπόν να βάλει στο συγκεκριμένο σημείο αυτό το ποδοσφαιριστή, όταν βέβαια αυτό.
1: Ισπανός Πέδρο Μη, έγραψε και μου βγάλε αμέσως.
0: Είδες.
1: Και περίμενες εσύ να πει ο Πέδρο κατεβαίνει την μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, δίνει πάσα. Ναι, το περίμενα, βεβαίως. Νομίζω στη Ρεάλ έπαιζε. Τώρα είναι 50 ετών παλέμαχος. Βεβαίως, βεβαίως το περίμενα. Πλάκα κάνεις τώρα. Πώς και πώς. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή. Άντζελα Πασχοπούλα ακολουθεί με το δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε ότι. Επειδή, γιατί κουνάς το κεφάλι σου τώρα περιφρονητικά? Εγώ λέγομαι έτσι. Αυτός λέγεται έτσι.
1: Αυτό, μα δεν είναι.
0: Τι να κάνουμε
1: τώρα. Ισπανικά δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα, καταρχάς.
0: Αυτό το είπα. Το είπα. Στα ισπανικά δεν σημαίνει το ίδιο, αλλά εδώ σημαίνει αυτό που σημαίνει. Σε συνδυασμό λοιπόν με τα αυτοκόλλητα πάνω στο κορμί, αυτός θα τέριαζε μια χαρά εκεί στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Μπορείς να δεις, είσαι πολύ ανώριμο. Είσαι πολύ ανώριμο.
0: Αυτός είμαι. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι αντιλαϊκή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυστικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB. Υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου από την Ιντερμετ. Βεβαίως, θυμίζουμε η Ιντερμετ, μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 9.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το καλοκαίρι.

0: Καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
3: Νιάου.
18: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζουν σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται στα μαθήματα ανατομίας φυσιολογίας, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών αλλά και αρχές βιολογικής γεωργίας. Σήμερα θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις περιόπλων. Για την παράνομη δραστηριότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνελήφθησαν 14 συμμεδαποί, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, για μία ακόμη φορά το ελληνικό FBI εντοπίζει μια ολόκληρη οικογένεια που εμπλέκεται στη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης. Η έναρξη του νέου προγράμματος ανακαινίζω αναμένεται για τις 15 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr, που στόχο έχει τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση όσο και την ουσιαστική ανακαίνιση κατοικιών. Αντικρουόμενα τα μηνύματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος, ενώ από την άλλη ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος, λέγοντας ότι όλα πάνε καλά. Η βραβευμένη με Γκράμι τραγουδίστρια Σακίρα δηλώνει ότι αισθάνεται σαν να ξεκινάει τώρα την καριέρα της, παρόλο που βρίσκεται στη μουσική σκηνή σχεδόν 30 χρόνια. Η ζωή της απέδειξε, όπως είπε, ότι είναι πολύ πιο δυνατή από όσο πίστευε.
20: Easy Sports.
19: Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Οι δύο αιώνιοι έχουν ραντεβού ξανά αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο T-Center. Το 6ο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή να μας καθυλώσει. Η πλέον λαμπερή και απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό και θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
20: Easy weather.
19: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: εκεί που δεν έχουμε επιτυχία είναι στη διαχείριση του κυκλοφοριακού. Πολλά προβλήματα στην Αθήνα αυτή την ώρα. Ξεκινάμε από την παραλιακή λεωφόρο για όσους κατευθύνονται προς τη Γλυφάδα από το ύψος του Ελληνικού. Με κατεύθυνση τη Γλυφάδα υπάρχει μποτιλιάρισμα, όπως επίσης και νωρίτερα στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντέρο. Έχουμε κίνηση από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά και στον Πειραιά γενικότερα. Όλη η κεντρική του δρόμη και η δρόμη γύρω από το λιμάνι. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού, επίσης από τον Άγιο Σώστη και πάνω, έχει ποτηλιάρισμα. Οι Καλλιρόες κυρίως στην κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς το Σύνταγμα, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου στο κέντρο. Η Κηφισίας από χαμηλά, από τη Μαβίλη και πάνω, ανεβαίνοντας προς το Χαλάνδρι και κατεβαίνοντας από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Λεωφόρος Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα και στο ύψος της Κατεχάκη επίσης και στα δύο ρεύματα, η Αλίμου Κατεχάκη αρκετή κίνηση από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και ο Κηφισός στην άνοδο, από την Ιερά Οδό και νωρίτερα μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια κατά διαστήματα μέχρι και το Περιστέρι και το Εγάλιο κατεβαίνουμε. Η Ιατική μεγάλο ποτηλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, είναι και τα Ποσειδόνια, αλλά ούτως ή άλλως γίνεται χαμός κάθε πρωί. Από τη Λεωφόρο Φιλής αυτή την ώρα η κίνηση, σύμφωνα πάντα με τον χάρτη μας, μέχρι και περίπου το ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast. Μετά το break των 9.30, τι ακούγες?
1: Ήταν το επόμενο θέμα μας. Ο επιμένων νικά. Και θα σου βρω λοιπόν. Θα σου πω μία ιστορία για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στην αγάπη και τη βρήκε. Γι' αυτό όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε μπακούρδες, αλλά και εσύ, είσαι της δεύτερης αγάπης. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι μπορεί να κάνουμε κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες, αλλά μπορεί να βρούμε την αγάπη και δεν έχει σημασία πόσο χρόνο θα μας πάρει. Εσύ τη βρήκες, ας πούμε, στα 60 σου.
2: Ναι.
1: Στα 50. Εντάξει, στα 45 σου, ε!
0: Ναι, ρε, εσύ. Βλέπω φωτογραφίες από τα πρώτα μας ταξίδια. Πώς ήμασταν έτσι νέοι. Η Starship για τη συνέχεια στον Easy.

0: Never Be The Same Again, η Melanie C στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μάσα κοπέλα μου, μάσα κορίτσι μου το κουρουράκι που σου έδωσα. Δεν ξέρεις τι είχε μέσα. Μάσα μπορεί να είναι τελευταίες σου μπουκές. Μάσα κορίτσι μου.
1: Εν τω μεταξύ μου λέει ο Στάθης.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Παρήγγειλα και γιαούρτι μου κάνει. Για μένα και τη Δέσποινα να φάμε, να γιορτάσουμε με γιαούρτι την επέτειο μας. Του λέω το ένα γιαούρτι. Μου λέει όχι, όχι, δύο. Αλλά πήρες και κουλουράκι. Πήρες και δέσποινα και κουλούρι.
0: Όχι.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, σε πάω λοιπόν σε μια ιστορία που σε όλους εμάς που είμαστε μπακούριδες μπορεί να δώσει μια ελπίδα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, να δώσει. Εύχομαι, το εύχομαι.
1: 26 χρονών λοιπόν, ένα αγόρι.
0: Πρώτο. Πρώτο φάουλ.
1: Γιατί?
0: Η ηλικία. Αλλά
1: Χάιντεν, ο Χάιντεν, έτσι τον λέγανε κάπως έτσι. Χάιντεν και
0: Το λένε, φαντάζομαι, δεν το λένε.
1: Ναι. Ο οποίος κατάφερε τελικά και έκλεισε ένα ραντεβού μέσω εφαρμογής. Τη γνωστή εφαρμογή.
0: Ναι. Minder.
1: Μετά από 5 χρόνια. Mm-hmm. Και ενώ είχε κάνει αυτό που λένε swipe. Ναι, δηλαδή που πήγε στην επόμενη.
0: Είχε απορρίψει πολλές.
1: Είχε απορρίψει, τον είχαν απορρίψει. Τέλος πάντων, πάνω από 2 εκατομμύρια.
0: Προσπάθησε.
1: 2 εκατομμύρια για την ακρίβεια. 58.473 φορές είχε ψάξει να βρει
0: σύντροφο.
1: Σύντροφο.
0: Και δεν τα έχει καταφέρει.
1: Είχε κάνει 2.053 ταιριάσματα. Είχε κάνει 1.269 συνομιλίες με γυναίκες.
0: Και δεν τα παράτησε. Φοβερό.
1: Και κατάφερε με μία να κλείσει ραντεβού. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα πάει αυτό το ραντεβού, αλλά σου λέει ο άνθρωπος. Μπορώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορώ, θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω.
0: Εντάξει, ναι, μια χαρά.
1: Δεν έπαιρνε τα πόδια του 5 χρόνια τώρα να βγει έξω και σε κανένα μπάρα, ας πούμε, να γνωρίσει κάποια.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον ως επιλογή στη νέα γενιά να βγει να γνωρίσει. Σου λέει τι θα πω. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, θα σε γνωρίζω και πιστεύω αν του άρεσε κάποιο θα της έλεγε ποιο είναι το Instagram, να σου στείλω μήνυμα.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί έτσι
1: ναι,
0: να στα
1: ναι,
0: πω
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: στο μυαλό μου
1: ναι.
0: Τα έχω πολύ ωραία, αλλά δυσκολεύομαι με να εκφράσω.
1: Δεν είναι και άσχημο δηλαδή τώρα το παιδί.
0: Ναι, καλά. Ναι, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι. Κανονικό παιδάκι. 5 χρόνια από τα 21 του μέχρι τα 26 του, σου λέω 2 εκατομμύρια φορές να κάνεις έτσι.
0: Τρομερή υπομονή όμως, έτσι.
1: Τρομερή υπομονή. 2053. Α, αυτή μ' αρέσει, τελικά θα την επιλέξω. 1269 συνομιλίες. Δηλαδή 1268 χιλόπιτες και μία ξαφνικά ραντεβού. Πάμε να βγούμε ραντεβού. Τώρα όλος ο κόσμος που παρακολουθεί θα κάνει το ραντεβού.
0: Όταν είσαι όλος ο κόσμος, τώρα είσαι λίγο υπερβολική. Αλλά εντάξει.
1: Γιατί
0: okay.
1: Αυτά τα έβγαλε το Tinder, υποτίθεται.
0: Ναι,
1: αυτά τα προφανώς. Στατιστικά.
0: Είναι και μια διαφήμιση για την πλατφόρμα. Ότι ακόμη και μετά από τόσα εκατομμύρια, ας πούμε, τόσα εκατομμύρια ψαξίματα, μπορεί να βρει την τέλεια και μην τα παρατάς ποτέ στην εφαρμογή μας. Υπάρχει ένας άνθρωπος για σένα, κάτι τέτοιο. Μάλιστα.
1: Μονογαμικός λέει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχει τελειώσει το σχολείο. Δεν είναι σίγουρος ακόμα αν θέλει να κάνει παιδιά ή όχι, γιατί είχε κάτι τέτοιες υποκατηγορίες. Δεν είναι ηχθής. Αυτό ίσως να είναι και το πρόβλημα, ότι είναι ηχθής.
0: Ωραία. Πάμε για Ρίμον Supergirl. Σε λίγο επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για το top 500 του Easy 97,2 που μπορεί να σας στείλει στο Παρίσι και βεβαίως να βάλουμε και τη δική μας πινελιά σε αυτή την ενέργεια.

0: Το Easy Breakfast πρωινό Πέμπτη. Εδώ λέει ο Αλέξανδρος. Πριν το top 500, θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της Μαρίας με τους ηχθείς. Καθώς είμαι ηχθείς και σε όποιον το λέω, με αντιμετωπίζει σαν κλινική περίπτωση.
1: Σαν τη Μαρία. Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Το έχουν πει και οι αστρολόγοι.
0: Προσωπικό.
1: Το έχουν πει και οι αστρολόγοι. Οι ηχθείς στην ουσία τι κάνουν? Συγκεντρώνουν στοιχεία από όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα στραβά λοιπόν. Κακή στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Τι να κάνω τώρα, δεν φταίει κι εσύ. Ίσως να σώσει από τον υπόλοιπο χάρη στον αστρολογικό. Δεν ξέρω τι να πω. Βοηθήσου. Πήγαινε σε έναν αστρολόγο να σου πει τι να κάνει.
0: Το 500. Easy. Το 500 τραγούδια που έχουμε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής μας. Τραγούδια που μας θυμίζουν κάτι κάθε φορά που το ακούμε. Ένα το 500 το οποίο διαμορφώνεται από εσάς στο soundis.gr. Κάθετος Easy 972. Ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Έχει και ψαχτήρι. Δηλαδή, αν παράδειγμα μπει και λες, εγώ θέλω να ψηφίσω. Ναι, Lionel Richie. Πατάς Lionel Richie και σου βγάζει ποια τραγούδια είναι εκεί για να ψηφίσεις. Με την ψήφο σας διεκδικείτε ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Και αυτός βεβαίως είναι το Versus Travel. Μπείτε, ψηφίστε και εμείς κάθε μέρα, πέρα των τραγουδιών που υπάρχουν μέσα, προσθέτουμε και κάτι δικό μας. Έτσι, μπορεί να θυμηθείτε κάτι, μπορεί να. Για παράδειγμα, Lionel Richie που είπα νωρίτερα, έβαλα στην αναζήτηση και έχει επιλεγμένα δηλαδή από τη λίστα για να ψηφίσεις το 500, το Hello και το Say You, Say Me. Και λέμε ότι ο Lionel Richie έχει και άλλα τραγούδια. Και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και πολύ ανεβαστικό και πολύ ωραίο ραδιοφωνικό, έτσι πρωί-πρωί Πέμπτης.
1: Ναι, πολύ σύντομα.
0: Επειδή έχει και επιλογή μέσα στην ψηφοφορία να βάλεις και τραγούδι δικό σου.
1: Ναι, έτσι, που πέρα από το έχεις γράψει εσύ.
0: Αν το έχεις γράψει εσύ, ναι, βάλει και το δικό σου.
1: Αν έχει κυκλοφορήσει.
0: Ναι, να έχει κυκλοφορήσει.
1: Πρέπει να έχει κυκλοφορήσει.
0: Πρέπει να το βρούμε κάπου να το ακούσουμε. Δεν είναι.
1: Αλλά μπορείς όμως μήπως δεν έχει κάπου και επισύναψη αρχείου.
0: Αυτό πήγα να πω. Θα σας το στείλω και σε demo. Λοιπόν, όχι. Να έχει κυκλοφορήσει λοιπόν. Να είναι έτσι. Επιλέξαμε έτσι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχετε να επιλέξετε μέσα στην λίστα την προεπιλεγμένη. Δεν είναι άλλο από το Dancing on the Ceiling στο Easy Breakfast.

0: Dancing on the Ceiling, ο Lionel Richie. Έτσι, η δική μας πρόταση για το Top 500 που μπορείτε να επιλέξετε να ψηφίσετε στο soundist.gr κάθε το CZ972. Με το τραγούδι αυτό, εγώ το μεταξύ θυμήθηκα τώρα, επειδή θυμίζει λίγο τηλεοπτική σειρά των 80s-90s. Το Moonlighting, ας πούμε, του Al Jarreau, αν δεν κάνω λάθος. Από το. Αυτό αυτή και
1: Some τα. Like it.
0: Πώς το λέγε, όχι, πάντα κάνουμε.
1: Some like it. Αυτό αυτή και τα μυστήρια.
0: Όχι, ρε. Πάντα, το κάνουμε πάντα λάθος. Έτσι ήταν, αυτό αυτή και τα μυστήρια.
1: Αυτό αυτή και τα μυστήρια.
0: Σύμπηρε Σέμπαρτ Μπρουζ Γουίλ, αυτό ήταν.
1: Ναι. Και,
0: τα μυστήρια, ναι.
1: Και ήταν το τραγούδι Some like it.
0: Ναι, ωραία, θα το βάλουμε αύριο αν μπορείς. Θέλεις. Κάνουμε ζωντανό meeting. Πάμε σε μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Έτσι είναι τα meeting μας. Αν ξέρετε, λέγω κάτι, κοιτάει η Μαρία στραβά, δεν απαντάει. Λέει η Μαρία κάτι, κοιτάω εγώ στραβά, δεν απαντάω. Γι' αυτό δεν κάνουμε καμία αλλαγή στην εκπομπή. Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί στο τελευταίο ημίωρο έχουμε. Θα βάλω το χέρι μου μπροστά να μην με βλέπεις.
1: Γιατί, αφού όλα σε κοιτάω.
0: Επιστρέφουμε γιατί έχουμε διαγωνισμό. Δεν μπορώ να είναι τα βλέμματα πάνω μου. Να. Δεν μπορώ. Γι' αυτό δεν μπορώ να έχω τόση προσοχή πάνω στραμμένη μου, δηλαδή νιώθω μία πίεση.
1: Επιστρέφουμε με διαγωνισμό.
0: Διαγωνισμό C-Jets, ακριβώς. Για να πάτε όπου θέλετε το καλοκαίρι με το μεγαλύτερο στόρλο ταχυπλών σε όλους τους προορισμούς στο Αιγαίο. Και όχι μόνο.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με αυτό.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Όλοι θέλουμε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Και βεβαίως τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τα οποία επιστρέφουν με τρεις νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Νέοι επιχειρηματίες λοιπόν, έχει αναδείξει η συγκεκριμένη ενέργεια το Σινόμπο, το Ferry Hopper, το Hembly Shop, το Polycool και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Αν είστε 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε και να διεκδικήσετε το χρηματικό αυτό έπαθλο. Πληροφορίες steliosfoundation.gr, η πλατφόρμα ετήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Λοιπόν, τελευταία ενημέρωση για την κίνηση. Είναι πολύ επιβαρημένος ο Κηφισός στην άνοδο. Από την Πέτρου Ράλι και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και περίπου το ύψος των Αγίων Αναργύρων. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο παραμένει δύσκολη από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και νωρίτερα, λίγο μετά τα Άνω Λιώσια, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο κυρίως από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η Κατεχάκη μεταξύ Κηφισίας και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη επίσης και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο Ισταδίου, η Πανεπιστημίου, η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η Βασιλής Σοφίας προς την Ομόνια, η Αμαλίας, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλός Κωνσταντίνου και η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα κλασικά. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, η Ποσειδώνος στο ύψος του Τροκαντερό και του Φαλερικού Δέλτα και στα δύο ρεύματα, ενώ παραμένουν τα προβλήματα για όσους κινούνται προς Γλυφάδα από το Ελληνικό και μετά μέχρι και το κέντρο της Γλυφάδας εκεί την Μεταξά. Σιτιβάρη Σκοροπίου, ψηλά από τη Σχολή Ευελπίδων και μετά μας δίνει ο χάρτης με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, διότι είναι και τα Ποσειδόνια που γίνονται στο θησιακό κέντρο.
1: Α, Ποσειδόνια, θάλασσα.
0: Σε λίγο λοιπόν έχουμε διαγωνισμό. Γιατί δεν σε παίρνουν στα καράβια τη Σίτζετ να κάνει entertainment πρόγραμμα εκεί.
1: Α, πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, με μικρόφωνο ζωντανά.
1: Μα ακούει τώρα ο χορηγός, μπορεί να του έρθει μια ιδέα.
0: Να μπει το μαράκι.
1: Να πάρει πίσω τη χορηγία. Μπορεί και αυτό ενδεχομένως.
0: The show must go on.
1: Σίτζετ.
0: Βλέπω κουπί και βάρκα να πηγαίνουμε στα νησιά φέτος. Θα γίνεται επώνυμό μας red flag. Θα πάμε να κλείσουμε και θα λέμε «Οπ, όχι, κουπί, κουπί, έντιο, έντιο, έντιο». Teddy Swim σε λίγο Bad Dreams και επιστρέφουμε.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast. Λέγαμε και νωρίς στην επικαιρότητα ότι μας έβγαλε η Κομισιόν από τις χώρες που έχουν πρόβλημα. Βέβαια. Είμαστε εκτός επιτήρησης και πλέον μπορούμε ελεύθερα να μπορέσουμε να κινηθούμε.
1: Μέχρι το περίπτερο να αγοράσουμε κάτι, ναι.
0: Και θυμάσαι που λέγαμε ότι. Τι λέγαμε, δεν θυμάμαι, ναι, ότι, ότι μην μας αφήνετε πολύ ελεύθερους.
1: Ναι.
0: Γιατί πάλι θα τα κάνουμε.
1: Τι έκαναμε, προλάβαμε.
0: Δεν μας αφήνουν να χαρούμε, έτσι. Ναι. Την είδηση την ωραία ότι πλέον είμαστε free από επιτήρηση.
1: Ναι.
0: Συστάσεις τώρα της Κομισιόν, παρά τα εύσημα για τις καλές δημοσιονομικές επιδόσεις. Ζήτημα πράσινων φόρων στα ορυκτά καύσιμα, το ντίζελ κίνησης και επίσης συστάσεις για 1236 φοροαπαλλαγές. Ακίνητα και διάφορες φορολογικές εξαιρέσεις. Άσε ρε φίλε να χαρώ.
1: Τίποτα παιδί μου, τώρα είναι αυτό το καρότο και το μαστίγιο.
0: Ναι,
1: είναι αυτό,
0: αυτό
1: το πράγμα. Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Και ποιος και...
0: Εγώ περιμένω...
1: ποιος είναι ο Γάιδαρος.
0: Πάντως ο Γάιδαρος θα πάρει ο Γάιδαρος από εδώ.
1: Ο Γάιδαρος.
0: Επειδή είναι γνωστός στιχοδιώκτης, να πάρω το επιδοματάκι για τα παιδιά τώρα τα 150 ευρώ και άλλα 152 παιδιά έχω 300 ευρουλάκια. Τι άλλο να σου κάνει Μητσοτάκης.
1: Κανένα τρίτο να παίρνει 450, θα πάρει την 500 ρού άμα κάνει ένα τρίτο.
0: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί διαγωνισμό C-Jets. Με την C-Jets φεύγει μετά το γραφείο, φτάνει στο νησί γρήγορα και οικονομικά, σαλπάρει καθημερινά. 2 και 20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες. Για άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και 50 λεπτά. Στην Τίνο σε 2 ώρες με 33 ευρώ και 70 λεπτά. Στη Μύκονο και στην Πάρο γρήγορα, άνετα μετά τη δουλειά. Απολαμβάνετε τα Σίτζετς βεβαίως στα πλοία, τα χύπλωα, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης και όλα τα υπόλοιπα πολύ άνετα σαλόνια. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο στόρλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για προορισμό της επιλογής σας.
1: Με ένα απλό μήνυμα στο Viber, δηλαδή που σημαίνει και τζαμπουίτα.
0: Τι άλλο σου κάνετε εσύ πριν?
1: 6981 972 972 γράφοντας CJETS. Μία φορά. Άσχετα που λέγω εγώ CJETS, CJETS, CJETS.
0: Μία, ναι.
1: Μία εσύ. Μία αρκεί. CJETS στο Viber του σταθμού 6981 972 972. Και αν αναρωτιέστε τι πρέπει να γράψετε.
0: Μη πηγαίνε.
1: CJETS. Καταλαβες. Μπήκε και στο ρυθμό, ε. Μπαίνει σε όλα τα τραγούδια, ε. Κοίτα.
0: Δεν θέλω να συνδέσω το όνομά μου με τέτοια όνομα.

0: Ακολουθήστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς Dextro Light Plus για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι αυτή. Η δική μας καθημερινότητα, 8 παρα 20, έχει κάθε μέρα εύκολη ερώτηση Not. Στην οποία σήμερα δεν βρήκα τη σωστή απάντηση, αν και επειδή είχε μέσα παιδιά και γονείς και φράσεις που λένε οι γονείς, έγινε ο κακός χαμός με τα μηνύματα. Και βεβαίως όλα τα μηνύματά σας θα μπορούσαν να είναι μια σωστή απάντηση. Όμως η ερώτηση, έτσι όπως τη βρήκα εγώ και την μετέφερα εδώ στο Easy Breakfast, έλεγε ότι όταν ρωτήθηκαν παιδιά ποια φράση συχαίνονται να ακούνε από τους γονείς τους, νούμερο 1 απάντηση ήταν τα λεφτά δεν φυτρώνουν σε δέντρα. Νούμερο 2 ήταν.
1: Ψάχναμε.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Έτσι που το αφήνεις ανοιχτό. Μπορεί, ναι. Μπορεί και όχι. Μπορεί να δούμε, μπορεί και να μην δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτό ήταν περισσότερα αύριο στις 8 παρα 20 και βεβαίως κλείνουμε όπως πάντα με το καλό νέο της ημέρας.
1: Το οποίο έχει να κάνει και με σένα, με την έννοια ότι έχεις υπάρξει και ποδηλάτης, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Μια ωραία εικόνα που είχε γίνει πραγματικά.
0: Καλά, είχα πάει και στο Tour de France, εννοώ αεραστεχνικά.
1: Προφανώς. Το 2022 λοιπόν. Το 2022, λοιπόν, στις 18 Ιουνίου του 2022, κατά τη διάρκεια του 4ου ετάπ του γύρου Σλοβενίας, δύο συναθλητές είχαν απομακρυνθεί πάρα πολύ από τις υπόλοιπες ομάδες. Οπότε η νίκη ήταν διασφαλισμένη για την ομάδα τους. Φτάνοντας, λοιπόν, στον τερματισμό, αντί να κάτσουν και να σπιντάρουν ο ένας απέναντι στον άλλον, παίξανε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί για να δουν ποιος θα κερδίσει.
0: Είχαν και χρόνο, οι άλλοι ήταν πολύ πίσω.
1: Ναι. Όντως κέρδισε ο ένας, ο άλλος το σεβάστηκε και τερμάτισε πρώτος. Και τι ωραία εικόνα αυτή. Από τα γήπεδα από έναν ποδηλατικό γύρο. Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά, έτσι πρέπει να το βλέπουμε λίγα και σαν παιχνίδι.
0: Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά. Φίλια πολλά.
1: Φεύγουμε, Βρεστάθη. Φεύγουμε. Δηλαδή, συγκεντρώσου πραγματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Το καταλαβαίνω.
0: Μήνυμα...
1: Είναι η επέτειος γάμου. Έστειλε στη γυναίκα.
0: Όχι, έστειλε ένα μήνυμα την εύκολη ερώτηση ενώ στα social media για να την ανεβάσουν μετά στο Instagram.
1: Δεν μπορούσε τουλάχιστον να πει ένα ρομαντικό ψέμα. Έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα μου.
0: Ποτέ δεν λέω ψέματα.
1: Κλείνει τα μάτια σου, Βρεστάθη, όταν το λες αυτό.
0: Ποτέ δεν λέω ψέματα.
1: Τώρα είναι πολύ αργά. Τα πες τα ψέματάκι σου. Το πες ήδη το ψέματάκι σου.
0: Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.30 αύριο Παρασκευή πρώτο Θεό.
1: Τον αρχιψεύταρο.
0: Μαργαρίτα, τώρα έγινε αρχιψεύταρος. Μάλιστα. Μαργαρίτα Λουίζα ακολουθεί στις 10. Από εμάς να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στη μέρα.
1: Bye.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
6: Η πόνη μας χρειάζεται.
2: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες

0: Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Οκ.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Οκ.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουστ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, για την παράνομη δραστηριότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνελήφθησαν 14 συμμεδαποί, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, για μία ακόμη φορά το ελληνικό FBI εντοπίζει μία ολόκληρη οικογένεια που εμπλέκεται στη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης. Σήμερα θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις περιόπλων. Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έτσι, η χώρα μας για πρώτη φορά αφαιρείται από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιόμετρων. Αντικρουόμενα τα μηνύματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος, ενώ από την άλλη ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος λέγοντας ότι πάνε πολύ καλά. Το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood θα αποκτήσει ο David Beckham. Ο πρώην ποδοσφαιριστής θα τιμηθεί σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου στο Los Angeles.
13: Easy Sports.
14: Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την προετοιμασία της εν ώψη του επερχόμενου Nations League. Η Γαλανόλευκη θα δώσει στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη το πρώτο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε την έδρα του στο πρώτο τελικό της Greek Basketball League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έγραψαν το 1-0 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center Athens.
3: Easy weather.
14: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις που αναμένονται κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σας? Πέμπτη πρωί, ελπίζω μέχρι τώρα αυτή η μέρα να σας συμπεριφέρετε καλά, να είμαστε πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε με ωραία διάθεση. Φυσικά εδώ στον Easy, πάντα με τις μεγαλύτερες.

Errol Brown, Emma Lee είναι εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ναι, ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας και εσείς δεν θα χάσετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος σε αυτόν τον σούπερ διαγωνισμό που τι θέλει. Θέλει να είστε happy, θέλει να παίρνει από πάρο σας τα βάρη σας ή τέλος πάντων κάποια από τα βάρη σας. Και αυτό λοιπόν ακριβώς κάνουμε. Εσείς, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο soundis.gr κάθετο Season 7-2 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης κάθε πρωί ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε πίσω στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Στάθης και η Μαρία σας πληρώνουν το λογαριασμό σας. Να σας πω τώρα ότι 31.000 ευρώ περίπου έχουμε πληρώσει σε δικούς σας λογαριασμούς. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζουμε. Γι' αυτό μη χάσετε την ευκαιρία. Σε λίγο ρέει και Where's My Husband, αμέσως τώρα το κορίτσι αυτό που μου αρέσει τόσο πολύ, είναι η Dido με το White Flag, εδώ στον Easy.

2,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, κάπου άσχετο, αλλά όλο και περισσότερο κόσμο συναντώ και ακούω να λέει πόσο θέλει να προγραμματίσει ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. Μάλιστα, υπάρχουν και άνθρωποι στο περιβάλλον μου, και πάρα πολύ τους ζηλεύω, που έχουν ήδη κανονίσει το ταξίδι τους έτσι προς την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Τι να πω, παιδιά, εμείς ταξίδι να είναι, και πραγματικά έχουμε φύγει ήδη με το μυαλό μας, τώρα που έχει αρχίσει και καλοκαιριάζει, νομίζω ένα τσικ παραπάνω. Προς το παρόν, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα πάμε μια βόλτα στην πόλη, αλλά όχι μια βόλτα σαν όλες τις άλλες, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο. Ένα από τα πιο ωραία λοιπόν urban spots της πόλης, που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Εκεί θα συναντηθούμε σε μια εβδομάδα ακριβώς από τώρα. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάντζος θα είναι στα DEX, θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και εμείς δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία την επόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, στην Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο. Σας περιμένουμε εκεί. Benson Boone, Beautiful Things, για τη συνέχεια.

0: Don't Wanna Miss a Thing εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να, άλλο ένα τραγούδι που θα μπορούσαμε εύκολα να ψηφίσουμε για το top 500 του Easy 97,2, με το οποίο και κάποιος από εσάς μπορεί να βρεθεί για 6 ημέρες στο υπέροχο Παρίσι. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια, γιατί τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την επικοινωνία μας, η οποία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο day.gr/fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτήν τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επανέρχομαι με Μαντόνα και πολύ αγαπημένο τραγούδι. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται κάθε πρωί στο αγαπημένο μας Easy Breakfast εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πες μας τώρα για τα όνειρα.
3: Σοκολάτα. Είμαι σε ένα. Ο ουρανός είναι γεμάτος σοκολάτα. Μπορώ να αναπνεύσω, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που αναπνέω και ανοίγω το στόμα για να πάρω αναπνοή, τρώω κιόλα.
2: Σε ουμπαλούμπα δηλαδή. Από τον Τζάρλι και το εργοστάσιο. Κατάλαβα. Δεν τον ήρωτη. Όταν πεθάνω θέλω να γίνω ουμπαλούμπα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Bang Reason εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Και τώρα με το Day Fiber ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, καθώς έχουμε την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο day.gr / Fiber αρκεί και αυτό ήταν. Θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden

0: Προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για την παράνομη δραστηριότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε το ελληνικό FBI σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνελήφθησαν 14 συμμεταποί, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και εκτελεστικό συντονιστής της οργάνωσης. Στις πανελλαδικές εξετάσεις αύριο, υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Σήμερα θα απολογηθεί στον ανακριτήριο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις περιόπλων. Η έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αναμένεται για τις 15 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr που στόχο έχει τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση όσο και την ουσιαστική ανακαίνιση κατοικιών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και αύριο 5 Ιουνίου. Η Διεθνής Αμνηστία για πρώτη φορά ξεκινά παγκόσμια καμπάνια ζητώντας την απαγόρευση και κατάργηση της χρήσης όπλων πολέμου στις διαδηλώσεις. Επικαλούμενοι μεταξύ άλλων τα ευρήματα της έρευνάς της στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια διαλύματος στα γυρίσματα της νέας του σειράς, οι γνωστοί ηθοποιοί Hugh Jackman και Ryan Reynolds, αστειευόμενοι και υιοθετώντας μια συνήθεια από την Αυστραλία, δημοσίευσαν βίντεο που τους δείχνει να πίνουν μπύρα μέσα από αθλητικό παπούτσι.
11: Easy Sports.
10: Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Οι δύο αιώνιοι έχουν ραντεβού ξανά αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο T-Center. Το 6ο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή να μας καθυλώσει. Η πλέον λαμπερή και απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό και θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.
11: Easy weather.
10: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις που αναμένονται κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι 5η, είναι 4 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα τα θερμόμετρά μας θα ανέβουν 28-29 με ωραία ηλιοφάνεια. Για αύριο κάποιες συννεφιές βλέπω. Τι να πω τώρα, ότι άκουσα και προβλέψεις για πιθανότητα βροχής, δεν θα ήθελα. Δηλαδή, πραγματικά κάπου φτάνει με όλη αυτή τη βροχούλα. Θα τα πούμε αναλυτικά και σε λιγάκι όμως το τι θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και το Σαββατοκύριακό μας θα είναι ζεστό, καλοκαιρινό και απολαυστικό. Σε λίγο Robbie Williams και Angel, σε λίγο Somebody That I Used To Know. Αμέσως τώρα είναι ο βασιλιάς της pop, είναι ο Michael Jackson και αυτό είναι το Beat It, εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Υπέροχος Robbie Williams, αυτό είναι το Angels. Για το Robbie Williams πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν τον έχεις δει μία φορά στη ζωή σου, κάπως πρέπει να το κάνεις, να τον δεις. Είναι συγκλονιστικός performer και αυτά τα τραγούδια του τα αγαπάμε τόσο πολύ. Είναι το πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα, και να σας πω ότι το Don't Forget the Lyrics επιστρέφει απόψε στις 8 το βράδυ στον Αντένα με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο γεμάτο μουσική, συγκίνηση αλλά και ανατροπές. Με τη μοναδική Έλλη Κοκκίνου, η οποία υποδέχεται δυνατούς παίκτες που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και παλεύουν για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό, και εννοείται ότι δεν θα το χάσουμε. Σε λίγο η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia, άμεσα τώρα μας φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Maroon 5, This Love, εδώ στον Easy 97,2.

Sunshine, Lighthouse Family στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Μία εβδομάδα μας χωρίζει μόνο από το δεύτερο Let's Meet Party μας που θα κάνουμε για να σας γνωρίσουμε από κοντά και φυσικά για να περάσουμε υπέροχα σε έναν επίσης υπέροχο χώρο, στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Εκεί θα συναντηθούμε την επόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου. Από τις 8 το βράδυ ο Νίκος Μάντζος θα αναλάβει τα decks, θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και εμείς εννοείται θα είμαστε εκεί και δεν θα το χάσουμε για κανένα λόγο. Γαλιάντρα λοιπόν, στη Γιατράκου 4, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μεταξουργείο. Την επόμενη Πέμπτη, αυτό είναι το ραντεβού μας, μην το χάσετε. Στο πρώτο πραγματικά περάσαμε υπέροχα. Τώρα έρχεται το δεύτερο, έτσι θα το ζήσουμε λίγο παραπάνω, να είστε εκεί. Sorry seems to be the hardest word. Σε λίγο αμέσως τώρα The Weeknd είναι μοναδικός και αυτό είναι το Blinding Lights εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

0: απαραίτητη δόση σεξ είναι στην 5η μας, 4 Ιουνίου. Σήμερα αυτός ήταν φυσικά ο Τζο Κόκερ και αυτό το εμβληματικό τραγούδι, το You Can Leave Your Hat On, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη γενιά Gen Z, τα αγαπημένα μας αυτά νέα παιδιά. Η αλήθεια λοιπόν σχετικά με αυτούς είναι ότι είναι πολυδιάστατα όντα, αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγει. Σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master, στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Κάντο και Say Tried από τα αγαπημένα μας Zeros εδώ στον Easy 97,2 και από την φανταστική αυτή συνεργασία της Νέλη Φουρτάντο με τον υπέροχο παραγωγό Timbaland. Μας έδωσαν διαμαντάκια εκείνη την περίοδο. Ένα από αυτά είναι σίγουρα και το Say Tried που ακούμε παρέα εδώ στον Easy 97,2. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Τα αγαπημένα μας αυτά παιδιά ζουν στο δικό τους ρυθμό, φτιάχνουν το δικό τους δρόμο και όπως κινείται γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-première της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Εγώ και εσύ.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Στο κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Μπράβο.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις

0: ανάγκες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Η Φόρμουλα 1 πάει με ένα
9: baby.
8: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί Φόρμουλα 1 Show.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις πανελλαδικές εξετάσεις αύριο, υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά, χημεία και πληροφορική. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε την 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα μας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιόμετρων. Τα ανθυγιεινά τρόφιμα μολυσμένα από βακτήρια ιούς ή βλαβερές χημικές ουσίες υπολογίζεται ότι προκαλούν κάθε χρονό 1,5 εκατομμύριο θανάτους, πλήττοντας πάνω απ' όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών, όπως τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός Ισραήλ και Λίβανος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις λύσονται πολύ καλά. Αντίθετα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε πως δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Η βραβευμένη με γκράμι τραγουδίστρια Σακίρα δηλώνει ότι αισθάνεται σαν να ξεκινάει τώρα την καριέρα της, παρόλο που βρίσκεται στη μουσική σκηνή σχεδόν 30 χρόνια. Η ζωή της απέδειξε, όπως είπε, ότι είναι πολύ πιο δυνατή από όσο πίστευε.
13: Easy Sports.
14: Η Εθνική Ελλάδα ξεκινά την προετοιμασία της εν ώψη του επερχόμενου Nations League. Η Γαλανόλευκη θα δώσει στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη το πρώτο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε την έδρα του στο πρώτο τελικό της Greek Basketball League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έγραψαν το 1-0 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center Athens.
13: Easy weather.
14: Ηλιοφάνεια το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις που αναμένονται κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοδυτική 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημεράκι 5ης, 4 Ιουνίου σήμερα. 12 και 5 πρώτα λεπτάκια με ωραία ηλιοφάνεια αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, τέλος πάντων, και στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού και σε λιγάκι θα σας δώσω και την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για ένα φανταστικό φεστιβάλ στο οποίο θα βρεθείτε μαζί με τα παιδάκια σας και δεν θέλετε να χάσετε. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας. James Arthur έρχεται, είναι η Natalie Imbruglia αμέσως τώρα. Αυτό είναι το Torn εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Και every time εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5η, 4 Ιουνίου σήμερα, το Summer Boom Village επιστρέφει πολύ δυναμικά και εμείς, ο Easy 97,2, σας προσκαλούμε στο πιο fun family festival του καλοκαιριού. Λοιπόν, αν δεν ήσασταν στο περσινό, θέλω να σας πω ότι δεν ξέρετε τι έχετε χάσει και ευτυχώς επαναλαμβάνετε και θα έχουμε την ευκαιρία, ακόμα και αν δεν ήμασταν πέρυσι, να απολαύσουμε υπέροχες στιγμές μαζί με τα πιτσιρίκια μας στο Summer Boom Village που επιστρέφει 19, 20 και 21 Ιουνίου. Οπότε και μικροί και μεγάλοι θα δώσουμε ραντεβού στο άνασα του Athens City Events στο Γουδί, έναν πραγματικά υπέροχο χώρο για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι η αγαπημένη Blue, ενώ οι δεινόσαυροι Ross και Blue θα επιστρέψουν για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά, Survivor Games, Creative Workshops, Slime Corners, Face Painting, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες περιμένουν όλη την οικογένεια με μια μοναδική ατμόσφαιρα, με φούσκες, με υπέροχη μουσική φυσικά από τον Easy 97,2, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου με δύο μοναδικά DJ sets σε αυτό το τόσο καλοκαιρινό φεστιβάλ στην πόλη μας. Τώρα, το καλύτερο σας έχω φυσικά οικογενειακές προσκλήσεις. Μου στέλνετε απλά τη λέξη boom στο Viber του Easy που είναι το 698197 2972. Εννοείται τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν, εννοείται τα περιμένουμε, εννοείται σας κληρώνουμε τις οικογενειακές προσκλήσεις και οι τυχεροί ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Teddy Swims και The Door. Αμέσως τώρα είναι η Dido με το Thank You εδώ στον Easy.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Πέμπτης, 4 Ιουνίου σήμερα. Ο Ίζη συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Το κάνουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά. Και μέχρι τώρα σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας 30.900 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ large. Σας θέλουμε πάρα πολύ happy. Και εννοείται ότι παίρνετε μέρος μπαίνοντας στο soundist.gr κάθετο season72 και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast καθημερινά 6.30 με 10 εδώ στον Easy με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, σημαίνει ότι πρέπει να καλέσετε πίσω αμέσως το 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy 97,2 και το Easy Breakfast σου πληρώνουν το λογαριασμό. Όπως είπαμε, περισσότερους λογαριασμούς σας έχουμε πληρώσει από 30.900 ευρώ, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε και εσείς το δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Σε λίγο Enrique Iglesias και Whitney Houston, τώρα Alex Warren, είναι το Ordinary εδώ στον Easy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Κύριε Ρωματσότιον, Ultra Test, τον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα με το Day Fiber ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν, θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy Breakfast και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τι να σου πω τώρα, ο περιφερειακός...
3: Μίσο SOS, καθόλου SOS. Διακοπές θέλει ο Στάθης SOS. Ω, Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
2: Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
3: Αυτή, από την άφωνη στους Modern Talking, που ήταν και αυτή η άφωνη. Να τα θυμόμαστε και αυτά που είχε βγει μετά το μεγάλο σκάνδαλο. Αυτή δεν ήτανε.
2: Όχι, αυτή ήτανε.
3: Όχι, η Μίλη Βανίλη.
2: Η Μίλη Βανίλη ήταν φυσικά.
3: Α, εντάξει.
2: Δεν είσαι μόνο άφωνη, είσαι και άσχετη.
3: Χωρίς μνήμη.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν μας έρχεται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 και εσείς θα μπείτε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, γιατί κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας και τώρα έχουμε για πρώτη φορά κάποιον δίπλα μας, οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτή τη βοήθεια από το πρόγραμμα Respect στη γονεϊκότητα. Πρόγραμμα λοιπόν προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μπαίνουμε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr για να μάθουμε περισσότερα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom, live elite.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
14: Μονακό, baby!
13: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το

0: Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί Formula 1 Show.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπολού, φώτια εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Φιλοθέα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 41 ετών καθομολογίων δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα για την απολογία του. Στην Ολομέλεια της Βουλής ανακοινώθηκαν οι δηλώσεις αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Επιστροφή νοικίου για τους δικαιούχους, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Για πρώτη φορά θα δοθεί διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές με την προϋπόθεση να υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας φέρει ανησυχητικά στοιχεία για την αστυνομική αυθαιρεσία, την καταστολή και την ατιμορρησία στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση έχει τίτλο «Η διαμαρτυρία δεν είναι πεδίο μάχης, μοτίβα παράνομης χρήσης αστυνομικής βίας και ατιμορρησίας». Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας και του Ισραήλ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουντ θα αποκτήσει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής θα τιμηθεί σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.
2: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Οι δύο αιώνιοι έχουν ραντεβού ξανά αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο T-Center. Το 6ο Grand Prix του Μονακό έρχεται την προσεχή Κυριακή να μας καθυλώσει. Η πλέον λαμπερή και απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό και θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna.
2: Easy weather.
3: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις που αναμένονται κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοδυτική 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Τι ωραία που είναι αυτά τα τριήμερα, ρε παιδιά. Δηλαδή, ακόμα και να περάσει το τριήμερο, μετά που η εβδομάδα είναι πιο κουτσουρεμένη, νομίζω ότι το απολαμβάνουμε. Εντάξει, δεν θα πω το ίδιο πολύ, αλλά το απολαμβάνουμε αρκετά. Να, τώρα ξαφνικά έφτασε η Πέμπτη, ξαφνικά αύριο Παρασκευή. Ωραιότατα. Μια χαρά και ένα ωραίο καυτό Σαββατοκύριακο μας περιμένει και φαντάζομαι θα το αξιοποιήσουμε αναλόγως. Σε λίγο η Μάνη και Don't Be So Shy. Αμέσως τώρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι ο βασιλιάς της pop, είναι ο Michael Jackson, είναι το Thriller.

You Gotta Be εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι να πω τώρα, να πω ότι 4 Ιουνίου δεν ήθελα να μιλάω για βροχές και καταιγίδες, αλλά με προλάβανε οι αγαπημένοι μας μετεωρολόγοι, σύμφωνα με τους οποίους μια ατμοσφαιρική διαταραχή διασχίζει τη χώρα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά και έτσι μεταφέρει και ψυχρότερες αέριες μάζες, και αυτό σε συνδυασμό με τη θερμότητα που θα έχουμε σήμερα το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα, αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες έντονης αστάθειας. Να, αυτά δεν μπορώ. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι η πιθανή εκδήλωση ισχυρών τοπικά βροχών και καταιγίδων, κάτι που όμως περιμένουμε περισσότερο σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ θα ευνοηθούν και οι χαλαζοπτώσεις και η έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Θα μπορούσαν όλα αυτά να τα πούνε με μία λέξη, την αγαπημένη μου λέξη μπουρίνι, αλλά μάλλον δεν ευσταδίαζε πάρα πολύ επιστημονικά. Τώρα να σας πω ότι όσον αφορά την Αττική, έχουμε ηλιοφάνεια βεβαίως, όμως από το απόγευμα διαβάζω θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Για να δούμε, περιμένουμε τέλος πάντων να δούμε αν όντως θα επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις και ελπίζουμε σιγά σιγά να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας. Δεν τα θέλουμε. Ήταν αυτή η άνοιξη μέσα στις βροχές και τις καταιγίδες. Πάμε σε επιτυχίες μας, ήρεμα πάντα. Έτσι.

Ιωάννα Μάιλς εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Easy Top 500, γιατί θέλουμε τη δική σας γνώμη, το δικό σας input, τις δικές σας προτιμήσεις. Θα μας μιλήσετε για τα αγαπημένα σας τραγούδια. Δεν θα μας μιλήσετε ακριβώς, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και αυτό θα το κάνετε στο soundist.gr / Easy 972. Εκεί θα ψηφίσετε λοιπόν τα αγαπημένα σας τραγούδια και παράλληλα ξέρετε τι θα γίνει. Θα μπείτε και στην κλήρωση για ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι σε έναν πολύ πολύ αγαπημένο προορισμό που είναι το Παρίσι. Για πολλούς η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν θέλετε να τη ζήσετε ρομαντικά, αν θέλετε να τη ζήσετε έτσι με κάποιο άλλο φιλικό πρόσωπο του περιβάλλοντός σας. Πάντως εμείς σας το χαρίζουμε. Θα μπείτε λοιπόν στο soundist.gr /season972, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια για το top 500 του Easy και θα μπείτε στην κλήρωση για αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, Versus Travel. Είναι το Easy Top 500, περιμένουμε τις απόψεις σας, περιμένουμε τις προτιμήσεις σας να τις δούμε και βεβαίως να σας στείλουμε και ένα μοναδικό ταξίδι όπως είπαμε στο Παρίσι. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Black Savage Garden εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα έχετε έναν εκνευρισμό, σήμερα νιώθετε κάποια απογοήτευση, σήμερα γενικά δεν είναι τα κέφια σας τα καλύτερά τους, να ξέρετε δεν φταίτε εσείς. Φταίνε τα άστρα και τα ζώδια, και αυτό δεν είναι κάτι που απλά λέω για να σας παρηγορήσω. Είναι ρε παιδί μου αυτό που τέλος πάντων συμβαίνει στη σημερινή ημέρα. Σήμερα λοιπόν μπορεί όντως να νιώθετε απογοητευμένοι από κάποια κατάσταση, ειδικά αν την είχατε φορτώσει με υπέρμετρες προσδοκίες, που γενικά καλό είναι αυτό να μην το κάνουμε. Και από την άλλη υπάρχει και μία τάση να εξειδανικεύουμε κάποια άτομα στο περιβάλλον μας, αγνοώντας ενδεχομένως και τις κακές πλευρές της προσωπικότητάς τους. Η σημερινή ημέρα δεν είναι καλή για δεσμεύσεις, δεν είναι καλή για υπογραφές και όλα αυτά κυρίως αφορούν εσάς, αγαπημένοι μου κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι, ειδικά αν έχετε γεννηθεί στο ξεκίνημα των συγκεκριμένων ζωδίων. Υπομονή, μέρα είναι, θα περάσει και εύχομαι η αυριανή έτσι να φέρνει καλύτερα και από αστρολογικής πλευράς, αλλά και όχι μόνο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Οβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
14: Εσύ και εγώ μαζί.
15: Πάμε διακοπές!
16: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
13: Πάρε ανάσα.
17: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
18: Okay.
19: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
18: Okay.
6: Ακύλας μιλ. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή
22: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που σας αφήνω. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Με πάρα πολύ ωραία διάθεση θα είμαστε αύριο παρέα, Παρασκευή. Οπότε όλα μοιάζουν κάπως πιο όμορφα. Θα είμαστε παρέα στις 10 λοιπόν, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος έως τις 9. Σε περίπτωση τώρα που έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, είμαι σίγουρη ότι σας έχει αγγίξει. Αυτό το spot μιλάει στη ψυχή κάθε ατόμου, κάθε νέου και νέας που ανήκει στη γενιά Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Αυτή η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά. Easy Top

0: Ρόγια Ιντερμέντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Ιντερμέντ είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Ιντερμέντ είναι η απάντηση.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
11: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Easy News.

0: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Φιλοθέη Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και έκαιγε ξερά χόρτα εντός του άλσους και κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 41 ετών καθομολογία δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα για την απολογία του. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα λατινικά, χημεία και πληροφορική. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε την 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και αύριο 5 Ιουνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την προσεχή Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας 10 και 5 χιλιόμετρων. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσνταμπά Χαμενέι ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να σπείρουν διχόνοια στο Ιράν αφού υπέστησαν ήττα, όπως είπε, στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του. Κατά τη διάρκεια διαλύματος στα γυρίσματα της νέας του σειράς, οι γνωστοί ηθοποιοί Hugh Jackman και Ryan Reynolds, αστειευόμενοι και υιοθετώντας μια συνήθεια από την Αυστραλία, δημοσίευσαν βίντεο που τους δείχνει να πίνουν μπύρα μέσα από αθλητικό παπούτσι.
1: Easy Sports.
0: Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την προετοιμασία της εν ώψη του Nations League. Η Γαλανόλευκη θα δώσει στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη το πρώτο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία. Το δεύτερο θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο απέναντι στην Ιταλία.
1: Easy Weather.
0: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με συννεφιά που αναμένεται κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων
1: των εποχών. Καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι 5η, 4 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τώρα μέχρι και τις 5. Έχουμε μπροστά μας 3 ολόκληρες ώρες. Θα περάσουμε καλά, θα πούμε τα νέα μας. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα 6981 972 972. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Τώρα μηνύματα, εκτός από το Viber, μου στέλνετε και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Ξεκινάμε λοιπόν με Maggie Riley, Every Time We Touch. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

Eurythmics και Sweet Dreams. Και θέλω τώρα να μπείτε στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr, γιατί το να γίνεις γονιός είναι ξεκάθαρο ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου, γιατί κανείς δεν σε προετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι τώρα. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα το οποίο στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, αλλά και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει έναν γονιό που νιώθει έτοιμος. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να μπείτε στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και θα μάθετε περισσότερα. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Και αυτή είναι η Ριάννα Unfaithful.

The feeling, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός σήμερα μια αστάθεια την έχει. Η θερμοκρασία καλά κρατεί βέβαια. Ζέστη έχουμε και σήμερα, αλλά έχουμε αυτή τη συννεφιά, την οποία την περιμέναμε βέβαια. Τώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι που είμαστε εμείς είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μια χαρά ζέστη έχει. Εύχομαι να είστε καλά και θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε το Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Τα τραγούδια που έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με έρωτες, με καλοκαίρια, με αναμνήσεις. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή, μα κάθε στιγμή, γίνεται ανάμνηση. Μπείτε στο soundis.gr / easy972, εκεί θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα φανταστικό εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500, μπείτε λοιπόν στο soundis.gr / easy972 για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: άκρος καλοκαιρινή σερ, Dove l'amore, μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Πλησιάζει το διήμερο του Big Well Festival, το Σαββατοκύριακο αυτό 6 και 7 Ιουνίου, και αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια για τις ανάγκες του σώματός σου και για την παχυσαρκία, να σου πω ότι η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται εκεί στο Big Well Festival, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή με ΡΟΕΣΑ. Εκεί θα μπορείς να κάνεις δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και να πάρεις και συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σου. Την Κυριακή επίσης 7 Ιουνίου η Χριστίνα Μπόμπα θα συζητήσει με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα ξεκάθαρα. Και επίσης μπορείς να μπεις και στο site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί εκεί θα πάρεις πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για να ζεις καλύτερα, για να έχεις μια πιο ανάλαφρη ζωή. Σύντομο break, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πες μας τώρα για τα όνειρα.
3: Σοκολάτα. Είμαι σε ένα. Ο ουρανός είναι γεμάτος σοκολάτα. Μπορώ να αναπνεύσω, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που αναπνέω και ανοίγω το στόμα για να πάρω αναπνοή, τρώω κιόλας. Κατάλαβες.
2: Σε ουμπαλούμπα δηλαδή. Από τον Τζάρλι και το εργοστάσιο. Κατάλαβα. Δεν τον ερώτησε. Όταν πεθάνω θέλω να γίνω ουμπαλούμπα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
11: Εσύ και εγώ μαζί.
12: Πάμε διακοπές!
13: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
14: Πάρε ανάσα.
15: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr. Η Φόρμουλα 1 πάει με ένα κόρ. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: τηλέφωνοι.
1: Καλημέρα.
0: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο.
1: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
3: Τα παιδιά θα πάνε κυρίω στο μεσαίο μου γιο, ο οποίο κλείνει τα 18 σε λίγο.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στο άλσος του λόφου Φιλοθέης που εκδηλώθηκε νωρίτερα φωτιά και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν κυψέλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τα αμελήσια. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο, υποψήφοι των γυναικολυκείων εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Η έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αναμένεται για τις 15 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr, που στόχο έχει τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση όσο και την ουσιαστική ανακαίνιση κατοικιών. Τα ανθυγιεινά τρόφιμα μολυσμένα από βακτήρια, ιούς ή βλαβερές χημικές ουσίες υπολογίζεται ότι προκαλούν κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο θανάτους, πλήττοντας πάνω από όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών, όπως τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενέι, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να σπείρουν διχόνοια στο Ιράν, αφού υπέστησαν ήττα, όπως είπε, στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του. Η βραβευμένη Grammy τραγουδίστρια Σακύρα δηλώνει ότι αισθάνεται σαν να ξεκινάει

τώρα την καριέρα της, παρόλο που βρίσκεται στη μουσική σκηνή σχεδόν 30 χρόνια. Η ζωή της απέδειξε, όπως είπε, ότι είναι πολύ πιο δυνατή από όσο πίστευε. Easy Sports. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την προετοιμασία της εν ώψη του Nations League. Η Γαλανόλευκη θα δώσει στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη το πρώτο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία. Το δεύτερο θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο απέναντι στην Ιταλία. Το έκτο Grand Prix του Μονακού έρχεται την προσεχή Κυριακή να μας καθυλώσει. Η πλέον λαμπερή και απαιτητική πίστα της Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Grand Prix στο Πριγκιπάτο του Μονακό και θα μεταδοθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Easy weather. Συννεφιά αναμένεται κυρίως μετά το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, 5η 4 Ιουνίου. Εδώ είμαστε, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Ένα φιλί να στείλω στη Νίκη που μου έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στη Μάρθα, αλλά και στο Γιάννη, 6981-972-972. Στο Viber μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Καλησπέρα και στον Άγγελο που μου στέλνει τα μηνύματά του. Επίσης με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, σταθερά. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τη Λευκάδα, όπου κι αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2 μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή ζέστη έχει, έχουν πιάσει και τα καλά οι ζέστες, σας θέλω

Puff Daddy και Faith Evans, I'll be missing you. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να συγκρατήσετε και να γνωρίζετε απ' έξω όλους τους στίχους αυτού του τραγουδιού, αλλά στο Don't Forget the Lyrics ενδεχομένως, δεν είμαι και πολύ σίγουρη, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Το Don't Forget the Lyrics επιστρέφει απόψε στις 8 στον Αντένα με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο γεμάτο μουσική, συγκίνηση αλλά και ανατροπές. Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται δυνατούς παίκτες που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και παλεύουν για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κυριολεκτικά όμως. Μην το χάσετε. Don't Forget the Lyrics απόψε στις 8 στην τηλεόραση του Αντένα με νέο ολοκένουργιο επεισόδιο.

Άντρου Ντόνονς και Μισελ. Τώρα, το καλοκαίρι είναι εδώ και σας καλεί όλους. Και εμείς σας στέλνουμε στο πιο δροσερό σημείο της πόλης. Αφήστε την κίνηση πίσω σας. Το Waterfun Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είναι στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί σας περιμένει η απόλυτη δροσιά το απόλυτο καλοκαίρι. Βάλτε το μαγιό σας και κάντε μια βόλτα για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες. Θα κάνετε τις βουτιές στις πισίνες. Θα χαλαρώσετε εντελώς στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfun Water Park είναι το δικό μας καλοκαίρι. Μπορείτε να μπείτε στο Waterfun .gr για να μάθετε περισσότερα. Εγώ τώρα έχω για εσάς ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων στο Viber ο διαγωνισμός. Οπότε γράφετε τη λέξη Water Park, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981 972 972 στο Viber του Easy.

0: Εδώ στο Νίζη 97,2 είναι μεσημέρι Πέμπτης και το περνάμε μαζί. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στο Σπύρο, στην Αλίκη και στην Κλέλια που μου έστειλαν το μήνυμά τους. Και υπάρχει μια στιγμή, ρε παιδί μου, που λες ως εδώ. Αποφάσισε να κάνεις μια νέα αρχή για μια πιο ανάλαφρη ζωή στο Be Well Festival 6 και 7 Ιουνίου. Εκεί θα μπορείς να επισκεφθείς και τον διαμορφωμένο χώρο όπου θα βρίσκεται η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόησα. Θα ενημερωθείς για την παχυσαρκία, θα καλύψεις μέσα από εξειδικευμένες μετρήσεις τις ανάγκες του σώματός σου. Επισκέψου επίσης και το site Truth About Weight Ελλάδος. Εκεί θα πάρεις έγκυρες πληροφορίες και πολλές πληροφορίες για την παχυσαρκία, γιατί δεν είσαι μόνος. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Taylor Dane και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

0: Είσαι στον Νίζη 97,2 λίγο πριν από τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Θέλω να μπείτε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Η Εθνική Δράση Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό, είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Respect στο σώμα σου. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα ημινουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε τώρα όπως είμαστε σε ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω και έχω και share και όπως και άλλα πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη.

0: Πιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η παρουσίαση της πλατφόρμας ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της αίτησή τους στο δημόσιο πραγματοποιείται αυτή την ώρα από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημόσυνης Δημήτρη Παπαστεργίου και τέλος την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους βασικών καταναλωτικών αγαθών έχει συμβάλει τόσο στη συγκράτηση και μείωση τιμών, όσο και στην επιβολή σημαντικών προστήμων σε επιχειρήσεις που παραβίασαν την σχετική νομοθεσία σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Υπουργός μάλιστα Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το μέτρο προσωρινό αλλά αναγκαίο, επικαλούμενο στοιχεία που δείχνουν ότι μετά την εφαρμογή του αυξήθηκε ο αριθμός των προϊόντων στα οποία καταγράφηκαν μειώσεις τιμών, ενώ περιορίστηκαν και οι ανατιμήσεις. Από δραστηριότητα μελισσοκόμων που πραγματοποιούσαν κάπνισμα σε μελίσια φαίνεται πως ξεκίνησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου στη Φιλοθέη. Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στην πόλη των Τρικάλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του. Ισχυρίστηκε δε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στο σημείο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας επί

επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο Εθνικό Δίκαιο βασικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή του ξεπλύματος χρήματος. Easy Sports. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ για τα επόμενα 2 χρόνια. Easy Weather. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, είναι 4 Ιουνίου σήμερα και περνάμε καλά. Είμαστε εδώ από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη. Καλώς ήλθατε. Εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τα νησιά μας και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Πάρο, από την Κύθνο, από την αγαπημένη μου Κρήτη, τα φιλιά μου εκεί, στα Χανιά της Κρήτης, αλλά και σε εσάς που είστε συντονισμένοι από το Ρέθινο. Σε κάθε περίπτωση, όπου και αν βρίσκεστε, με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, μπορείτε να είστε εδώ στο Easy 97,2 και ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Share και Strong Enough.

Life is life πια όπως. Και για να μην λέτε ότι στέλνω φιλιά και αφιερώσεις και χαιρετισμούς μόνο σε όσους είναι στα νησιά, να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και σε εσάς εκεί που είστε συντονισμένοι μέσα από το νοσοκομείο, εργάζεστε εκεί στο νοσοκομείο και παίζει ο Easy 97,2 και ξέρω ότι με ακούτε κάθε μέρα. 6981-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Τώρα, στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς, γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα είναι το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα φυσικά στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Και αυτή είναι η Pink, αγαπημένη Pink και αγαπημένο Σόμπερ εδώ στον Easy.

Roses και Black. Καλό σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη. Στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Είναι Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Τώρα αστρολογικά είναι μια μέρα κάπως περίεργη. Είναι μια μέρα που μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς, με διάφορα αποτελέσματα. Όπως καταλαβαίνετε, ενδεχομένως να νιώθουμε και μια απογοήτευση από κάποια κατάσταση. Αυτό αφορά όλα τα ζώδια, είναι η γενική τάση της ημέρας. Ίσως νιώθουμε απογοήτευση από κάποια κατάσταση, ειδικά αν την είχαμε φορτώσει με μεγαλύτερες προσδοκίες από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα, να ξέρετε ότι η μέρα είναι ακατάλληλη για δεσμεύσεις και για υπογραφές, γιατί υπάρχει μια σύγχυση και κυρίως αφορά τους γεννημένους στο ξεκίνημα των ζωδίων του Κριού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Εγώκερου ή σε όσους έχουν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. Καταλάβατε, έτσι, μην υπογράψετε σήμερα, μην δεσμευτείτε σήμερα. Το αφήνουμε από αύριο, μην σας πω από Δευτέρα. Τώρα, το ωραίο νέο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι την 5η 11 Ιουνίου κάτι πάρα πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάνδρα στο Μεταξουργείο. Ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές, ό,τι καλύτερο. Ο Νίκος Μάντζος θα είναι στα Dex από τις 8 το βράδυ και θα παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 5η 11 Ιουνίου λοιπόν, Γαλιάνδρα, Γιατράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.

0: Ένα ροζ υπέροχη, upside down. Εδώ είμαστε, στον Easy 97,2. Αν τώρα θέλεις να μάθεις την αλήθεια για την παχυσαρκία και τις ανάγκες του σώματός σου, να σου πω ότι η Novo Nordisk, η φαρμακευτική εταιρεία, θα βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Big Well Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα. Θα κάνεις δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και θα πάρεις και συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σου. Την Κυριακή το πρωί θα δείτε και τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητά με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Μπορείς να μπεις και στο site Truth About Weight Ελλάδος, εκεί θα πάρεις χρήσιμες πληροφορίες για μια πιο ανάλαφρη ζωή. Πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Έχω Cindy Lauper, μόλις επιστρέψω, μείνετε εδώ στον Easy.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
14: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2. Had to beat and take it to the first now.

0: μάθει τα νέα, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο day.gr/Fiber. Εκεί θα μάθετε τα πάντα, θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσω. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι εδώ στο Easy 97,2. Εσείς μείνετε εδώ. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς.

0: Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί Φόρμουλα 1 Show.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει και τη συγκρότηση της

προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία και θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει και διακομματικό προεδρείο. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελής πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης ο 39χρονος, ο οποίος προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στον Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία, όταν σε εμφανή κατάσταση μέθη, σύμφωνα με την αστυνομία, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Ατάλεια. Το σενάριο της άμυνας αναμένεται να υποστηρίξει για ακόμα μία φορά ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Στο μεταξύ, να σημειωθεί ότι στο νοσοκομείο για προστατευτική φύλαξη παραμένουν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η αδελφή του θύματος εκδήλωσε την επιθυμία της να αναλάβει την επιμέλειά τους, κάτι που θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν όσοι θέλουν να ωφεληθούν από τη δράση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δαντάδες της Γειτονιάς, καθώς ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Πρόκειται για τη δράση, υπενθυμίζεται, που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως και 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Easy Sports. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε 5η 4 Ιουνίου τη Σουηδία στη Στοκχόλμη σε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα 5η στην Αττική χαρακτηρίζεται από πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα ορεινά, ενώ το βράδυ γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης, 4 Ιουνίου, εντάξει, πολύ γρήγορα έχουμε φτάσει στην 5η, κανείς δεν έχει καταλάβει τίποτα. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, θέλω να αντέξετε, γιατί το μόνο δύσκολο το οποίο μπορώ να πω για αυτές τις μέρες είναι ότι έχει έρθει λίγο απότομα η ζέστη. Μόνο αυτό είναι, έχουμε φτάσει σχεδόν τους 30 βαθμούς και δεν ξέρω τι γίνεται και με το air condition. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Πότε ανοίγει το air condition? Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Και πείτε μου εσείς, αν έχετε και κάποιον συγκάτοικο ή κάποιον τέλος πάντων που μένετε μαζί, πώς αντιδρά αν αυτός δεν θέλει air condition ενώ εσείς θέλετε? Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό σήμερα για να βρούμε και μια λύση. Πάμε μέχρι τότε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ξεκινάμε. Queen, I want to break free.

Είναι το απόγευμα της Πέμπτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και πριν λίγο λέγαμε για την υπόθεση air condition, γιατί έχει έρθει η στιγμή σιγά σιγά να τα ανοίξουμε και τα air condition. Έχουμε φτάσει κοντά στους 30 βαθμούς και επειδή ρώτησα εγώ τι γίνεται όταν ο συγκάτοικος δεν θέλει να ανάψει το air condition, ας πούμε, το βράδυ, και οι απαντήσεις σας ήταν, μπορούν να πω, πάρα πολύ ωραίες. Αλλάζεις δωμάτιο, αλλάζεις σπίτι, αλλάζεις συγκάτοικο. Πάρα πολύ ωραία το έχετε σκεφτεί και νομίζω ότι αυτές είναι οι ιδέες που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Πάμε και λίγο στα δικά μας όμως, γιατί θέλω να σας πω ότι έχει έρθει το καλοκαίρι, η ενέργεια ανεβαίνει και η Zenith σας περιμένει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ γυμναστικής και ευεξίας, που φυσικά είναι το Be Well Festival. Πηγαίνετε στο περίπτερο της Zenith, γιατί εκεί θα κάνετε ποδήλατο στο Energy Generator και θα κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς. Δεν είναι αστείο. Πάρτε μέρος στο workshop του Σταύρου Βαρθαλίτη για ενεργειακά σνακ που δεν χρειάζονται ενέργεια. Μπορείτε να χαλαρώσετε στο Couples Yoga, να παίξετε Zen ή Den για μοναδικά Zenith δωράκια και να γνωρίσετε από κοντά παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και να ανακαλύψετε την πραγματική ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί με την Μαργαρίτα Λοΐζου την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 3 με την αγαπημένη μας φυσικά μουσική, οπότε μην το χάσετε, πηγαίνετε στο Be Well Festival και θα περάσετε υπέροχα. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Alex Warren και το αγαπημένο Ordinary, τώρα Jennifer Lopez στο Easy 97,2.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και το Easy Top 500 έχει έρθει στον Easy 97,2 και σας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι και 10 τραγούδια, τραγούδια που έχετε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής σας. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούτε κάτι σας θυμίζουν. Ένα top το οποίο διαμορφώνεται αποκλειστικά από εσάς και θέλω να μπείτε στο soundist.gr / Easy 97,2 να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε και στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι με το Versus Travel, με την αξιοπιστία και την ποιότητα που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και έτσι θα πάτε και στο Παρίσι. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο Harry Styles είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με

0: Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και πάμε τώρα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος της ζωής μας. Κανένας δεν μας ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι και τώρα. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με Stevie Wonder και Serial στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
0: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: With or Without You στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, 5 λεπτά πριν από τη 6 και το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ γιατί πραγματικά το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος, να ξέρετε, το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Δεν το χάνετε αυτό. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese, που παρεμπιπτόντως να σας πω κάπου εδώ ότι αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει επιστροφή. Ξεκινάνε οι στάσεις από 5 και 6 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1, κατηφορίζει στις 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Εγώ θα είμαι εκεί σίγουρα για να δοκιμάσω αυτά τα απίστευτα bites, οπότε να είστε κι εσείς εκεί και ας ξεκινήσουμε από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα τα πούμε στην Κηφισιά 5 και 6 Ιουνίου. Πάω να κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά.

0: Αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Big Wow Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέα προθεσμία ζήτησε και πήρε σήμερα Πέμπτη ο 41χρονος σύζυγοκτόνος από την Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την θανούσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 39χρονη είχε επισκεφτεί ψυχίατρο. Υπάρχει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και αυτή θα επικαλεστεί η πλευρά του σύζυγοκτόνου σύμφωνα με πληροφορίες. Μήνυμα προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, δηλώνοντας ότι παρακολουθεί στενά και προσεκτικά τις πρόσφατες εξοπλιστικές κινήσεις και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες του στην περιοχή. Η Άγκυρα, στο μεταξύ, υποστηρίζει ότι επιθυμεί ειρήνη, σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της. Από την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφασή της, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας, το πλήρες κείμενο της οποίας θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα στο επίσημο site του Αρείου Πάγου. Συνεχίζουν οι ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων του υγειονομικού χώρου για την πραγματοποίηση στάσεων εργασίας αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη ένταξη ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά. Με ανακοίνωση της ΕΔΕΔΗ τόνισε ότι η περάσπιση της δημόσιας υγείας περνά μέσα από την περάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι ανεπέσχυντες, δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για την εκεχηρία ως οδικό χάρτη για την εξόντωση μέρους του λιβανικού λαού και καλώντας την λιβανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει την φάρσα των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ.
7: Easy Sports.
8: Η κοινή πορεία της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολιτς θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια, καθώς οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Σέρβο τεχνικό για επέκταση της συνεργασίας τους έως και το καλοκαίρι του 2029.
7: Easy Weather.
8: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά, ενώ το βράδυ γενικά έθριος. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Πέμπτης. Να έχουμε Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 4 Ιουνίου, στις αρχές του μήνα, αλλά προς τα τέλη της εβδομάδας. Μία εβδομάδα που τα έχουμε ξαναπεί. Θα περάσει πολύ ανώδυνα, μία μέρα μας έμεινε και έρχεται το Σαββατοκύριακο, το οποίο Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτο με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μαζί με τον Easy 97,2 σας έχουμε ενημερώσει και θα σας ενημερώνουμε μέχρι και να έρθει η στιγμή που θα τα πούμε από κοντά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έχουμε και το αγαπημένο μας παιχνίδι με την Pizza Fano, που διεκδικείται δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Μείνετε στην παρέα μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Ten Sharp. Αυτό είναι το U για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας στον Easy 97,2.

Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα, αν έχετε όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζετε, τότε δεν το συζητώ ότι θα έρθετε στο Be Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith θα είναι εκεί και θα σας περιμένουν. Μπορείτε να μετασχηματίσετε την ανθρώπινη ενέργεια με τη Zenith. Και τι εννοώ? Energy Generator Challenge, healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταυρό Βαρθαλίτη, couples yoga, το οποίο θα είναι φανταστικό, και επίσης να σας πω ότι δεν πρέπει να χάσετε τη γνωριμία με παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψετε την ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy 97,2 και η Μαργαρίτα Λοΐζου θα είναι εκεί την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 3 το απόγευμα με τις αγαπημένες μας μουσικές του Easy 97,2. Δεν έχω πάρει πολύ καλές ανάσες, όπως έχετε καταλάβει, οπότε πάω να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας μουσικές. Αμέσως τώρα έρχεται ο Justin Timberlake και αυτό είναι το Can't Stop the Feeling.

Ήταν η Μπελίντα Καρλάιλ, Heaven is a place on earth, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Και αν λατρεύετε την πίτσα, θέλω να ετοιμαστείτε για ένα πολύ δυναμικό throwback. Γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο πολύ στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η πίτσα φαν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα υλικά. Εγώ τρελαίνομαι για αυτές τις πίτσες. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει πραγματικά όλα. Μπορείτε να τις δοκιμάσετε και με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και ένα ψυκτικό 330 ml 9,50 ευρώ. Και πάω στο παιχνίδι μας, όπου καθημερινά δύο από εσάς κερδίζετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Και θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή που σας λέω και να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πάμε να παίξουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, λίγο πιο δύσκολα. Καλά, εύκολο είναι και πάλι. Μπορείτε και να ανοίξετε φυσικά το μενού της Pizza Fan και να δείτε ποια πίτσα λέω ακριβώς. Θέλω να πάμε σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, μπέικον. Αυτά είναι τα υλικά για σήμερα. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν και μπέικον. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber του Easy και δύο τυχεροί από εσάς θα απολαύσουν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Συνεχίζω και με τις επιτυχίες μας. Εσείς στείλτε τα μηνύματά σας και εγώ θα είμαι πάλι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Ο Roy Orbison με το Pretty Woman μας φτιάχνει τη διάθεση στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ξέρετε τι άλλο μας φτιάχνει τη διάθεση. Η Barilla, γιατί ετοιμάζει ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Και φυσικά μιλάω για το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Τι παίζει εκεί? Ο βασιλιάς των αρωματικών. Ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία με δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla, που εγώ σας έχω πει ότι αν τη δοκιμάσετε δεν θα υπάρχει επιστροφή. Και όπου και αν βρίσκεστε στην Αθήνα μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας και να δοκιμάσετε τα Pesto Bites. Πρώτη στάση 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Συνεχίζει 12 και 13 Ιουνίου πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. Και τέλος 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνης. Οπότε δεν το συζητώ. Θα βγείτε στους δρόμους, θα βρείτε το Basil Bar και θα ζήσετε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla. Θα είμαστε όλοι εκεί, οπότε μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πες μας τώρα για τα όνειρα.
3: Σοκολάτα. Είμαι σε ένα. Ο ουρανός είναι γεμάτος σοκολάτα. Μπορώ να αναπνεύσω, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που αναπνέω και ανοίγω το στόμα για να πάρω αναπνοή, τρώω κιόλας. Κατάλαβες.
2: Σε ουμπαλούμπα δηλαδή. Από τον Τζάρλι και το εργοστάσιο. Κατάλαβες. Το όνειρό της. Όταν πεθάνω θέλω να γίνω ουμπαλούμπα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ο Easy 97,2 προτείνει.
17: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, «Το Αγοριού Απέναντι», ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: από τα πολύ αγαπημένα μου του Harry Styles, Sign of the Times, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω κάποια πολύ ωραία νέα να μοιραστώ μαζί σας, γιατί στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατόν για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως, να ξέρεις, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα, το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη ως την ηλικία των 16 ετών και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga. Έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big Well Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα. Yousk.
2: Scandinavian sleeping and living.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
17: Easy News.
18: Με την Κατερίνα Καρισιώτη.
17: Νεκρός ανασύρθηκε ένας 59χρονος άνδρας που έπεσε μεταξύ στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί σήμερα μετά από μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Ειδικότερα το ταξί έπεσε στην πύλη Ε4 λίγο μετά τις 8 το πρωί και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε στην θάλασσα. Με τις αρχές τώρα να εξετάζουν όλα

τα ενδεχόμενα μεταξύ των οποίων κάποιες απροσεξίες ή ακόμα και την πιθανότητα της αυτοκτονίας. Μία νέα ψηφιακή υπηρεσία μέσω του πολίτης.gov.gr που φιλοδοξεί να βάλει τέλος και στην αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπογραμμίζεται ότι μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη των υποθέσεών τους σε δημόσιες υπηρεσίες. Εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιεί την πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Αφορά κυρίως κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 70 έως και 80% και μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής που ίσχυε μόνο για τις αμυντικές δαπάνες. Στο μεταξύ, να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει. Easy Sports. Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 82-76 στο Game 1 των τελικών της Greek Basketball League στο ΣΕΦ, με τη σειρά να μεταφέρεται για το δεύτερο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται από πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά, ενώ το βράδυ γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Να στείλω πολλές καλησπέρες σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Πολλοί βρίσκεστε στο δρόμο μετά από τη δουλειά. Άλλοι κάνετε δουλειές στο σπίτι υπό τους ήχους του Easy 97,2. Ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, τα απογεύματά μας τα κάνουμε καλύτερα με τον Easy 97,2 και απολαμβάνοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχομαι αμέσως τώρα με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς για Van Premier, που είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να χάσετε. Μείνετε στην παρέα μου, ξεκινάμε με Irene Cara και αυτό είναι το Fame στον Easy 97,2.

Είναι πολύ αγαπημένο. Ace of Base, All That She Wants, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και το καλοκαίρι σημαίνει πάθος, σημαίνει ενέργεια και κέφι. Άρα, τι σημαίνει? Σημαίνει Big Well Festival. Ελάτε στο περίπτερο της Zenith στο Big Well Festival και εκεί θα μετασχηματίσετε την ανθρώπινη ενέργειά σας. Τι εννοώ? Θα κερδίσετε καταρχάς το ρεύμα της χρονιάς κάνοντας ποδήλατο στο Energy Generator. Θα παρακολουθήσετε το workshop του Σταύρου Βαρθαλίτη για ενεργειακά σνακ που δεν απαιτούν ενέργεια. Θα κάνετε couples yoga, θα παίξετε zen ή δεν και θα γνωρίσετε και από κοντά τους παίκτες σε μπάσκετ της ομάδας του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψετε την πραγματική ενέργεια του αθλητισμού. Τι άλλο θέλετε? Να σας πω εγώ τι άλλο θέλετε. Την Μαργαρίτα Λοΐζου και τον Easy 97,2, οι οποίοι θα είναι εκεί με την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σας μουσική. Οπότε έχετε όλους τους λόγους για να επισκεφτείτε το Big Well Festival και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πάμε να συνεχίσουμε με τις δικές μας αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο η Wham στον Easy 97,2 και ο Teddy Swims, τώρα η Beyoncé.

Ήταν το Wake Me Up Before You Go Go. Πολύ πολύ αγαπημένη Wham στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει όρθει η ώρα να σας πω για τις διπλές προσκλήσεις που σας υποσχέθηκα για να πάτε και να απολαύσετε την avant-premiere της ταινίας Toy Story 5. Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι, γιατί αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα, με παλιούς φίλους, νέες προκλήσεις και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού. Toy Story 5 λοιπόν, μία συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από την Feel Good. Εσείς τώρα, για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, μου στέλνετε πρεμιέρα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Εγώ πάντως σίγουρα θα είμαι στην avant-premiere. Δεν το χάνω το Toy Story 5. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Dido έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Hunter.

0: Είναι το απόγευμα της Πέμπτης και το περνάμε μαζί στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας πλέον είναι σε ένα αντιλιακό νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Είναι το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται πολύ πολύ γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Στην ουσία είναι μια ειδική αντλία που μετατρέπει το γαλάκτωμα σε μικροσταγονίδια ώστε να προσφέρει τις ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες μιας κρέμας με ειδικά μελετημένα αντιοξειδωτικά ενεργά που προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες και τη φωτογύρανση, αποκαθιστώντας την ακαιρεότητα της δομής της επιδερμίδας. Έχει και ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει, και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα ευρέως φάσματος, τα οποία κατανέμονται άριστα στο δέρμα. Ιδανικό για πολύ ξηρό, αφυδατωμένο δέρμα και για όσους δεν προτιμούν τα αντιλιακά λάδια. Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Πάω να κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους αγαπημένους Queen και το Another One Bites the Dust.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του? Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.

0: Ήταν η Ντάφη με το Stepping Stone στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά πριν από τις 8, και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή. Επίσης, πολύ σημαντικό να ξέρετε είναι ότι μέχρι 31 Ιουλίου υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις, και μπορείτε να μπείτε στο YouTube ή στο Spotify και να παρακολουθήσετε το vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών λοιπόν, ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου, και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.icps.college και στο 210-645-6565. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ και έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, cowboy.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith, και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big Well Festival. Να είστε όλοι εκεί, γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές και στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Okay.
13: Πάρτο.
14: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Για πρώτη φορά

0: του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου, η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στον στρατό Ξηράς. Ειδικότερα, η ανταπόκριση στο νέο πρόγραμμα κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς συνολικά 140 υποψήφιες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν εθελοντικά, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια λίγες ώρες πριν από την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα στον κάθετο διάδρομο, ο οποίος και συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενισχύοντας τη μεταφορά φυσικού αερίου και την συνολική ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σοκ και έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, με τον 41χρονο καθομολογίαν σύζυγοκτόνο να λαμβάνει και νέα προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου. Η παρουσία του, μάλιστα, στα δικαστήρια της Καλαμάτας συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες πολιτών και κυρίως γυναικών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Η ένταση κορυφώθηκε όταν έγινε γνωστό από την περάσπιση του ότι πρόκειται να ζητηθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα στο Άλσος Βεϊκού στα όρια με τη Φιλοθέη, καθώς βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονται να βρίσκονται στο σημείο από όπου και ξεκίνησε η φωτιά κατά τη διαδικασία καπνίσματος των κυψελών. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρα ή θερμική πηγή που σχετίζεται με το κάπνισμα των μελισσών, ενώ καθοριστική αποδείχτηκε και η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και η αξιοποίηση των drones που έδωσαν και σε πραγματικό χρόνο την εικόνα της εξέλιξης του περιστατικού.
8: Easy Sports.
7: Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο Game 1 των τελικών της Greek Basketball League στην έδρα του Ολυμπιακού και θέλει να κάνει το 1-1 μέσα στο Telecom Center την Παρασκευή 5 Ιουνίου για να ελπίζει σε διεκδίκηση του φετινού τίτλου.
8: Easy Weather.
7: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία στενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 19 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, 5η 4 Ιουνίου. Μία ανάσα θα πω εγώ πριν από το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, μπορεί να βιάζομαι λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες

Μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε αγαπημένο Sting, Michael Jackson, Kim Wilde. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με Roxette. Αυτό είναι το Spending My Time στον Easy 97,2. Μη φύγετε, έρχομαι σε λίγο για περισσότερα.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και από την Kim Wilde θέλω να σας πάω στην Σακύρα, η οποία έδωσε μια συνέντευξη και αποκάλυψε διάφορα πράγματα. Η ίδια λέει μπορεί να μετρά τρεις δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία, δεν το λέει βασικά αυτό, εγώ το λέω αυτό. Και η ίδια δηλώνει πως είναι σαν να νιώθει ότι ξεκινάει τώρα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια κάτι την εμπόδιζε μέσα από τη συνέντευξή της, καταλαβαίνω. Μίλησε φυσικά για την μακρόχρονη πορεία της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τη δύναμη που ανακάλυψε μέσα από αυτές. Προφανώς αναφέρεται στον πρώην σύντροφό της, Ζεράρ Πικέ, αλλά και στις δυσκολίες που είχε με το ισπανικό δημόσιο που τραβιόταν πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια. Παράλληλα, εξήγησε ότι η αυτοπεποίθησή της σήμερα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ενώ συμβούλευσε τον νεότερο εαυτό της να πιστεύει περισσότερο στις δυνατότητές του. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέει η Κολομβιανή Σταρ, η οποία συνεχίζει να γράφει ιστορία με την μεγαλύτερη περιοδία της καριέρας της και τη συμμετοχή της στο πρώτο σόου ημιχρόνου τελικού παγκοσμίου κυπέλου, τον οποίο θα τον δούμε φέτος μαζί με την Μαντόνα και τους BTS. Και όπως λέει η ίδια, χρειάστηκε να παλέψει πολύ σκληρά για τα όνειρά της, αλλά αυτή η διαδρομή την έκανε πιο δυνατή και ανθεκτική. Και κάπως έτσι είναι η ζωή. Νομίζω ότι είναι αυτό που λένε, ότι επιβάλλεται, μπορείς να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς. Πάμε στον Charlie Puth, αυτό είναι το See You Again στον Easy 97,2. It's

Είναι σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Billie Jean, ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και εσείς μπορείτε και να μπείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας τραγούδι στο Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, που συνδέθηκαν με ανθρώπους, καλοκαίρια, διαδρομές. Και κάθε φορά που τα ακούμε, μας ταξιδεύουν κάπου που μας αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα τα επιλέγετε εσείς. Εσείς διαμορφώνετε το Top 500 του Easy 97,2. Και θέλω να μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2 να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και φυσικά με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500, λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που αγαπάτε περισσότερο. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο ο Sting, ο Benson Boone, πρώτα Jennifer Lopez στον Easy 97,2.

0: Englishman in New York. Αυτός ήταν ο Sting στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να σας πω ότι την επόμενη Πέμπτη τέτοια ώρα θα πίνουμε τα After Work Drinks μας, γιατί την Πέμπτη 11 Ιουνίου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στην Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο. Είναι ένα από τα πιο ωραία spots, ένα από τα urban spots της πόλης που κάνει τα After Work Drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές, και αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς. Θέλουμε την επόμενη Πέμπτη να έρθετε από εκεί και να ζήσουμε έτσι το καλοκαιράκι όλοι μαζί από τις 8 το βράδυ. Λοιπόν, εγώ θα αναλάβω τα DEX και θα παίζω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Οπότε σημειώστε 5η 11 Ιουνίου Γαλιάντρα Γιατράκου ΕΕ4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Μην το χάσετε, θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Cutting Crew και Pharrell Williams στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τι να σου πω τώρα, ο περιφερειακός.
3: Μίσο SOS. Καθόλου SOS. Διακοπές θέλει ο Στάθης SOS. Ω, Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
2: Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
3: Αυτή από την άφωνη στους Modern Talking, που ήταν και αυτή η άφωνη. Να τα θυμόμαστε και αυτά που είχε βγει μετά το μεγάλο σκάνδαλο. Αυτή δεν ήτανε.
2: Όχι, αυτή ήτανε.
3: Όχι, η Μίλη Βανίλη.
2: Η Μίλη Βανίλη ήταν φυσικά.
3: Α, εντάξει.
2: Δεν είσαι μόνο άφωνη, είσαι και άσχετη.
3: Χωρίς μνήμη.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith, και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big World Festival. Να είστε όλοι εκεί, γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Με αυτή τη διάθεση θέλω να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Pharrell Williams και Κάπη στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτήν την ώρα κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας. Αυτό θα κάνουμε και αύριο Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 9. Μην ξεχνάτε ότι το Easy Breakfast σας περιμένει από τις 6.30 μέχρι και τις 10 με την Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη για να σας χαρίσουν ακόμα ένα υπέροχο πρωινό. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, και θα τα πούμε αύριο. Φίλια πολλά σε όλους.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο θα ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά.

0: Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Άνοιξε σήμερα Πέμπτη η αυλαία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία και οδηγεί στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Πιο συγκεκριμένα, τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή, η οποία και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να επεξεργαστεί και τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως και τις 15 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν τις εργασίες πυροπροστασίας και να υποβάλουν και την σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της πλατφόρμας acatharista.apps.gov.gr. Σοκ και έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα με τον 41χρονο καθομολογέν σύζυγοκτόνο να λαμβάνει και νέα προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου. Η παρουσία του μάλιστα στα δικαστήρια της Καλαμάτας συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες πολιτών και κυρίως γυναικών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Η ένταση κορυφώθηκε όταν έγινε γνωστό και από την υπεράσπισή του ότι πρόκειται να ζητηθεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Να σημειωθεί ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο του στην οδό 40 Μαρτύρων στη συνοικία Βλίζα, όπου ένα αυτοκίνητο είχε μόλις ξεπαρκάρει και έπεσε πάνω του. Η Γαλλία υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ο Λίβανος και το Ισραήλ, δήλωσε Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Μαυροβούνιο, δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην εξέβρεση μιας ειρηνικής λύσης, στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και στον σεβασμό της κυριαρχίας και της ακεραιότητας του Λιβάνου.
8: Easy Sports.
7: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ για τα επόμενα 2 χρόνια.
8: Easy weather.
7: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα επίσης αναμένονται με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρη, είχαμε την κυρία Ντετζενέιρη.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια.

0: ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 92,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μουσείο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
8: Μονακό, baby!
0: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί, Φόρμουλα 1 Show. Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν κατατεθεί στην πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρεται επιδοτούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα. Ενώ κίνητρο για την προσέλκυση οδηγών αποτέλεσε και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ που λαμβάνουν ανεξαρτήτως του μισθού τους οι ενεργοί οδηγοί. Με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Έναν απολογισμό πορείας εφαρμογής του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο παρουσίασαν οι υπουργοί που θα τεθεί και σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου. Ειδικότερο υπουργός μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ολοκληρώνει τις θεσμικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες για να συμμορφωθεί έγκαιρα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ωστόσο, έκρουσε τον κόδωνα για την

Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Easy Sports. ΑΕΚ και Μάρκο Νίκολιτς βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για το νέο συμβόλαιο, το οποίο και θα έχει διάρκεια μέχρι και το 2029. Easy Weather. Αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 και 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πες μας τώρα για τα όνειρα.
2: Σοκολάτα. Είμαι σε ένα. Ο ουρανός είναι γεμάτος σοκολάτα. Μπορώ να αναπνεύσω, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που αναπνέω και ανοίγω το στόμα για να πάρω αναπνοή, τρώω κιόλας. Κατάλαβες.
1: Σε ουμπαλούμπα δηλαδή. Από τον Τζάρλι και το εργοστάσιο. Κατάλαβα. Αυτό είναι το όνειρό της. Όταν πεθάνω θέλω να γίνω ουμπαλούμπα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στον στρατό Ξηράς. Η ανταπόκριση, μάλιστα, στο νέο πρόγραμμα κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς συνολικά 140 υποψήφιες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν εθελοντικά, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια λίγες ώρες πριν από την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα στον κάθετο διάδρομο, ο οποίος και συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενισχύοντας τη μεταφορά φυσικού αερίου και την συνολική ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μάχη για τη ζωή της δίνει τρίχρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη.

για να ελπίζει και σε διεκδίκηση του φετινού τίτλου. Easy weather. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τι να σου πω τώρα, ο περιφερειακός.
2: Μίσο SOS. Καθόλου SOS. Διακοπές θέλει ο Στάθης SOS. Ωh, yeah. Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
1: Σέρι Λέιντι.
2: Αυτή. Από την άφωνη στου Μόντερ Τόκινγκ, που ήταν και αυτή η άφωνη. Να τα θυμόμαστε και αυτά που είχε βγει μετά το μεγάλο σκάνδαλο. Αυτή δεν ήτανε.
1: Όχι, αυτή ήτανε.
2: Όχι, η Μίλι Βανίλη.
1: Η Μίλι Βανίλη ήταν φυσικά.
2: Α, εντάξει.
1: Δεν είσαι μόνο άφωνη, είσαι και άσχετη.
2: Χωρίς μνήμη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: καλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Έναν απολογισμό πορείας εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο παρουσίασαν οι υπουργοί που θα τεθεί και σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου. Ειδικότερο υπουργός μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ολοκληρώνει τις θεσμικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες για να συμμορφωθεί έγκαιρα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ωστόσο, έκρουσε και τον κώδωνα για την βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος. Άνοιξε χθες 5η αυλαία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία έχει οδηγεί στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή, η οποία θα έχει και περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηστες διατάξεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως και τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες πυροπροστασίας και να υποβάλουν και την σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της πλατφόρμας acatharista.apps.gov.gr. Η Γαλλία υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ο Λίβανος και το Ισραήλ, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια επίσημης επισκέψης του στο Μαυροβούνιο, δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην εξέβρεση μιας ειρηνικής λύσης, στην μάχη κατά της τρομοκρατίας και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της ακεραιότητας του Λιβάνου. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο Game 1 των τελικών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πες μας τώρα για τα όνειρα.
2: Σοκολάτα. Είμαι σε ένα. Ο ουρανός είναι γεμάτος σοκολάτα. Μπορώ να αναπνεύσω, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που αναπνέω και ανοίγω το στόμα για να πάρω αναπνοή, τρώω κιόλας. Κατάλαβες.
1: Είσαι ουμπαλούμπα δηλαδή. Από τον Τζάρλι και το εργοστάσιο. Κατάλαβε. Το όνειρό της. Όταν πεθάνω θέλω να γίνω ουμπαλούμπα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας. Την ίδια ώρα λοιπόν για να ξεκινήσουμε παρέα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά εδώ στο Easy 97,2, και παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως τα breaks μας, ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε όλων των εποχών, για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα και διάθεση από τη βαριά ειδησιογραφία. Σήμερα πιο στη χάρη μας, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Φτάσαμε στην αγαπημένη μας μέρα, αλλά εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς, αυτή η εβδομάδα κύλησε ομαλά. Κύλησε εύκολα, καθότι διευκόλυνε και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για αυτή την συνθήκη. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα παράπονο. Εμείς θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, πολιτικά, εσωτερικά, οικονομικά και διεθνή, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και βεβαίως θα κλείσουμε με την τελευταία ενότητα με διαφορετικό τόνο, σε διαφορετικό κλίμα, με τα απολαυστικά μας τρία από το χώρο του θεάματος, για να δούμε και τι θα κάνουμε αυτές τις ημέρες. Και σας έχω πολλά και διάφορα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, και πάμε να εκκινήσουμε με την πρώτη ενότητα. Όπως πάντα, τα πολιτικά μας θα βρεθούν στο επίκεντρο και πάμε να ξεκινήσουμε. Ανακοινώθηκε καταρχάς εχθές στην Ολομέλεια της Βούλης η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 119 του κανονισμού της Βουλής. Την ερχόμενη μάλιστα Τετάρτη 10 Ιουνίου, να θυμίσω ότι ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει και τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει και 42 μέλη και αναμένεται να έχει και διακομματικό προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί και η προθεσμία 2 μηνών, σε παρένθεση αυτό, για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σχετικά τώρα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, οι διατάξεις υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη συνοδό της αποφασίζει και με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των 3/5, σύμφωνα με τον παράγραφο 2, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητικές διατάξεις. Αναθεωρητές, διατάξεις.

κυρίων Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιοπούλου, Τζάνα Κόπουλου, Ζέι Μπέκ, Μερόπη Τζούφη, Θεανός Φωτίου, ενώ σήμερα Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Έφης Αχτιόγλου. Σημειώνεται ότι πλέον οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7. Τη λύπη της ωστόσο για την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς εξέφρασε σε παρέμβασή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λυπόμαστε που διαλύθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς είπε δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία και πρέπει να προβληματίσει και τους πολίτες. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί, που μεθοδεύουν την αποσάρθρωση της αντιπολίτευσης, διερωτήθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου σχετικά με το ζήτημα της Νέας Αριστεράς. Προχωράμε τώρα να δούμε τι ανέφερε και πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Εχμήρη κριτική στον κύριο Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η διαφορά, είπε, του κύριου Τσίπρα με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξηση επέβαλε 30 φόρους κυρίως για την μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Ανέφερε επίσης ότι είμαστε μία από τις πρώτες χώρες σε ρυθμούς αύξησης του κατακεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος, προσπαθώντας συνεχώς να μεγαλώσουμε την πίτα και να επιστρέψουμε στην κοινωνία αυτά που έχει στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκε και στο ιστορικό ορόσημο, όπως είπε, για την αφαίρεση της Ελλάδας από τον κατάλογο των χωρών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δήλωσε ότι κατατέθηκε στην Βουλή προσκύρωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νικόλαος Ταγαράς, ένα εκτεταμένο νομοθετικό έργο, όπως υπενθύμησε, 447 άρθρων, το οποίο και συγκέντρωσε και κωδικοποίησε το σύνολο της ισχύουσας χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης. Σε αυτά τα σημεία λοιπόν στάθηκε κατά κύριο λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και περνάμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθείας από Σόφια σε μια σειρά διμερών ζητημάτων. Αναφέρθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ στην Σόφια. Βρίσκομαι στη Βουλγαρία, είπε, ως ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μετά τη μεγάλη εκλογική σου νίκη. Η ικανοποίησή μου που υπάρχει κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που μπορεί να υλοποιήσει και μεταρρυθμίσει προς όφελος της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχαίρω τη Βουλγαρία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την είσοδο στο ευρώ και στη ζώνη του Σέγγεν. Ακολούθως αναφέρθηκε και στις επενδύσεις για διασυνδεσιμότητα στον κάθετο διάδρομο υποδομών, στην ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα διακίνησης του κάθετου διαδρόμου, ενώ τόνισε και τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας. Σημείωσε στη συνέχεια ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα βήματα προς όφελος και των διμερών σχέσεων και προς όφελος της νατοϊκής σημασίας, συμμαχίας, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας και προστάτευσε και τον εναέριο χώρο της ενδεχόμενης απειλής από Ανατολάς. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στην Σόφια. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα. Την απόφαση του να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά υπερασπίστηκε, να το δούμε και αναλυτικά το θέμα. Είδαμε προηγουμένως αντίστοιχη θεματολογία σχετικά με τη Νέα Αριστερά. Υπερασπίστηκε λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας και σε συνέντευξή του, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία πολιτική επιλογή και επαναλαμβάνοντας και την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου ενωτικού και προοδευτικού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παραδέχτηκε ότι η ανεξαρτοποίησή του αποτελεί μια νέα και πρωτόγνωρη κατάσταση, σημειώνοντας πως αισθάνεται ταυτόχρονα και ανακούφιση και προβληματισμό, καθώς, όπως είπε, ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν μάθει να λειτουργούν μέσα από κομματικές διαδικασίες και καλούνται πλέον να προσαρμοστούν σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Αναφερόμενος στους λόγους της αποχώρησης, υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια επώδυνη αλλά αναγκαία απόφαση, καθώς, όπως σημείωσε, στην πολιτική κανείς δεν βρίσκεται για να υπηρετεί μηχανισμούς ή προκαθορισμένα σχέδια αλλά συγκεκριμένα πολιτικά οράματα. Εξήγησε ότι, κατά την εκτίμησή του, οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου δεν υπήρχαν πλέον στη Νέα Αριστερά, προσθέτοντας πως σέβεται την επιλογή της πλειοψηφίας του κόμματος, αλλά θεωρεί ότι είχε επιλέξει έναν αδιέξοδο δρόμο που δεν ανταποκρίνεται στη βασική κοινωνική απέτηση για σύγκληση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Ρωτήθηκε και για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα και ο κύριος Χαρίτσης αναγνώρισε ότι η πρόσφατη επανεμφάνισή του στην πολιτική σκηνή έχει δημιουργήσει κοινωνική και πολιτική δυναμική. Όπως σημείωσε σε μια

Περίοδο κατά την οποία η κοινωνία εμφανίζεται απογοητευμένη και αποστασιοποιημένη από την πολιτική, το γεγονός ότι προκαλείται κινητικότητα και δημόσιος διάλογος είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είπε ο κ. Χαρίτσης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η αίσθηση αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις συζητήσεις με τους πολίτες, οι οποίοι φαίνεται να διαμορφώνουν και πολλές προσδοκίες. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε σε ένα θέμα που αφορά τη νέα πλατφόρμα, η οποία και παρουσιάστηκε χθες για την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών. Μία δομική λοιπόν αλλαγή στην σχέση κράτους και πολίτη, που στοχεύει στην διαφάνεια και την κατάργηση της γραφειοκρατικής αβεβαιότητας, παρουσιάστηκε εχθές στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Η νέα πλατφόρμα πολίτης.gov.gr επιτρέπει πλέον στον κάθε πολίτη να παρακολουθεί ψηφιακά την εξέλιξη κάθε αιτήματος που υποβάλλει στο δημόσιο, κεντρικό εργαλείο της πρωτοβουλίας, όπως επισημαίνεται και από τους αρμόδιους των Υπουργείων. Είναι η νέα πλατφόρμα πολίτης.gov.gr, επαναλαμβάνω, να επιτρέπει την ψηφιακή παρακολούθηση της πορείας μιας υπόθεσης. Προχωρούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, πλέον στην εφαρμογή μιας από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι οφείλουμε να πιστέψουμε στον πολίτη, ενώ η κυρία Βιβή Χαραλαμπογιάννη, συγχωρέστε με για το Σαρδάμ, ανέφερε ότι αναφέρθηκε στην λογοδοσία και στην επιβράβευση της παραγωγικότητας. Αυτά λοιπόν σχετικά με την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας του Υπουργείου πολίτης.gov.gr. Και νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα πολύ γρήγορα. Στη διερεύνηση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι υποδομές, η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και η άμυνα, επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του στην Σόφια, λίγες ώρες πριν από την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Μετά την ολοκλήρωση μάλιστα των διευρυμένων επαφών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Βούλγαρος Πρόεδρος εξέπεμψαν και μηνύματα περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, με έμφαση σε κοινές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τόσο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη στρατηγική θέση των δύο χωρών. Βεβαίως, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα στον κάθετο διάδρομο, ο οποίος συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και την Ρουμανία, ενισχύοντας και τη μεταφορά φυσικού αερίου, αλλά και γενικότερα τη συνολική ενεργειακή ασφάλεια της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και κλείνουμε 10:57 πρώτα λεπτά. Έτρεξε ο χρόνος μας σε αυτή την ενότητα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την πρώτη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Είδαμε κάποια από τα πιο σημαντικά πολιτικά θέματα που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ στον στον Ίζεν 7,2 σε λίγα δευτερόλεπτα. Είμαστε μαζί σας, είμαστε στην παρέα σας για να συνεχίσουμε, για να συνεχίσουμε με την αμέσως επόμενη ενότητα. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει τον σκητάλη. Επανερχόμαστε.

Για να προχωρήσουμε τώρα και σε αμέσως επόμενη στήλη και ενότητα, εδώ βεβαίως στην ενημερωτική μας εκπομπή. Λίγα δευτερόλεπτα πριν παρακολουθήσαμε και την πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις έτσι όπως έτρεξαν σήμερα. Στον ίδιο μας συντονισμένοι 7,2 και να καλωσορίσω βεβαίως και όσους από τους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο σημείο αυτό περνάμε στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Περνάμε σε εσωτερικά θέματα, στην εσωτερική επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκητάλη. Γι' αυτό πάμε να δούμε αναλυτικά και την σημερινή ειδησιογραφία μας. Με τις πρώτες 72 γυναίκες, να σας πω, να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε χθες και στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της Εθελοντικής Στρατιωτικής Θητείας Γυναικών στον Στρατό Ξηράς. Η ανταπόκριση τώρα στο νέο πρόγραμμα κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς συνολικά 140 υποψήφιες έχουν εκδηλώσει και το ενδιαφέρον για να υπηρετήσουν εθελοντικά, ανοίγοντας και ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες, μάλιστα, θα υπηρετήσουν 12 μήνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν την αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίες, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, όπως νοσηλευτικό, όπως διοικητικό και βρεφονιπιακό προσωπικό. Άνοιξε λοιπόν την αυλαία του αυτό το νέο πρόγραμμα με τις συνολικά 140 υποψήφιες που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να υπηρετήσουν και θελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Νέα στοιχεία τώρα έρχονται στο φως για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού, υπενθυμίζω, στα όρια με τη Φιλοθέη, καθώς βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει και έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονται να βρίσκονται και στο σημείο από όπου και ξεκίνησε και η φωτιά κατά την διαδικασία καπνίσματος των κυψελών, σύμφωνα με τις πηγές. Οι αρχές τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρα ή από θερμική πηγή που σχετίζεται με το κάπνισμα, όπως καταλαβαίνετε, των μελισσών, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε και η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και της. Και η αξιοποίηση των drones που έδωσαν και σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του περιστατικού. Να μεταφέρω τώρα την εικόνα ότι στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως δημοσιότητας διακρίνεται και ένας από τους μελισσοκόμους που φέρονται να συνδέονται με το περιστατικό. Πρόκειται και ένα 46χρονο άνδρα, ο οποίος και καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν ήδη θέσει υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς. Την ίδια στιγμή, drone της πυροσβεστικής κατέγραψε και από αέρος τη στιγμή εκδήλωσης της φωτιάς, μεταφέροντας ζωντανή εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο στο Μαρούσι. Η τεχνολογία έδωσε και τη δυνατότητα άμεσης εκτίμησης της κατάστασης και της ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων πριν οι φλόγες λάβουν και επικίνδυνες διαστάσεις. Άμεση λοιπόν να σας πω ήταν η κινητοποίηση των εναέριων και των επίγειων μέσων, καθοριστική και η συμβολή των drones, ενώ ταυτοποιήθηκε και ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και ο ιδιοκτήτης των κυψελών. Να προχωρήσουμε στην γυναικοκτονία στην Καλαμάτα τώρα, γιατί έχουμε και εδώ εξελίξεις και νέες πληροφορίες. Σοκ και έντονες αντιδράσεις, να μεταφέρω, εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα με τον 41χρονο καθομολογίαν σύζυγοκτόνο να λαμβάνει και νέα προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακρίτη το πρωί του Σαββάτου. Η παρουσία του στο μεταξύ στα δικαστήρια της Καλαμάτας συνοδεύτηκε και από αποδοκιμασίες πολιτών και κυρίως γυναικών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε όταν έγινε γνωστό από την υπεράσπιση του ότι πρόκειται να ζητηθεί και η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, όχι μόνο του ίδιου, αλλά και της άτυχης 39χρονης βασιλικής και συζύγου του. Ο συνήγορος υπεράσπισης μάλιστα υποστήριξε ότι η δικογραφία που έχει λάβει ήταν ελλιπής, επισημένοντας παράλληλα ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν και τα κίνητρα αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε και το έγκλημα. Στο επίκεντρο, στο μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται και οι παρακολουθήσεις της 39χρονης, σύμφωνα με τις πηγές. Η υπερασπιστική γραμμή, όπως έγινε γνωστό, αλλάζει και αναμένουμε και όλα τα νεότερα μετά και την απολογία του 41χρονου ενώπιον του ανακριτή για το πρωί του Σαββάτου.
Τώρα, σε κατάσταση σοκ βρίσκονται μία μητέρα και ένα κοριτσάκι στην Ναύπακτο, καθώς ευτυχώς γλίτωσαν κυριολεκτικά στο δευτερόλεπτο από ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο δικό τους. Τη στιγμή του τροχαίου, μάλιστα, η μητέρα είχε μόλις βγάλει το μικρό παιδί από το αυτοκίνητο, άκουσε τη μηχανή του αυτοκίνητου που ερχόταν κατά πάνω τους να βρυχάται και μέσα σε κλάματα του δευτερολέπτου άρπαξε το παιδί της και με αστραπίες τώρα κινήσεις βούτυξε στο εσωτερικό του καταστήματος. Η πρόσκρουση του μαύρου αυτοκινήτου στο δικό της θα μπορούσε να αποδειχτεί μοιραία. Δευτερόλεπτα μάλιστα αργότερη η μητέρα σε κατάσταση σοκ σέρνεται στο πάτωμα κρατώντας με δύναμη στην αγκαλιά της την κόρη της. Ο ηλικιωμένος τώρα οδηγός του οχήματος συγκρούστηκε διαδοχικά με 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 παρκαρισμένα οχήματα, με ένα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω και σε 2 καταστήματα. Μάλιστα, σε επικοινωνία που είχε με τον οδηγό, δημοσιογράφος του Αντένα, να μεταφέρω με το ρεπορτάζ που πραγματοποιήθηκε και στην ερώτηση αν είναι εκείνος ο οδηγός, ο 75χρονος απάντησε ότι είμαι η οδηγάρα του Ιωταχή. Ο οδηγός του μεταξύ υπευλήθηκε σε αλκοτές σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο και βγήκε αρνητικό, όμως του βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο. Του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης, ενώ ζητήθηκε να εξεταστεί για σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης. Αυτά όλα πραγματοποιήθηκαν λοιπόν στην Ναύπακτο. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Τραγωδία σημειώθηκε και στον Πειραιά. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 59χρονος άνδρας που έπεσε μεταξύ στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της χθεσινής ημέρας μετά από πολύ μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού. Μάλιστα, το ταξί έπεσε συγκεκριμένα στην πύλη Ε4 λίγο μετά τις 8 το πρωί και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες το όχημα κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έπεσε και στην θάλασσα. Με τις αρχές τώρα να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων κάποια απροσεξίας ή ακόμα και την πιθανότητα της αυτοκτονίας. Αμέσως στήθηκε και μια μεγάλη επιχείρηση να μεταφέρω με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα στην περιοχή έφτασε και το κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού προκειμένου να ενισχύσει και εκείνο τις έρευνες. Στο μεταξύ, δίτες κατάφεραν και έβγαλαν τον άνδρα μέσα από το ταξί, αλλά ήταν αργά καθώς είχε χάσει τη ζωή του από το σημείο τον παρέλαβε και το ασθενοφόρο. Οι έρευνες, όπως σας είπα, συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει και γνωστές πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε και το περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά και είμαστε συντονισμένοι για τα όποια νεότερα και προκύψουν. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα για να περάσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένοι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά, θα εξεταστούν στην χημεία και την πληροφορική. Υπενθυμίζεται ότι εχθές οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν και στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας. Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν και το Σάββατο 6 Ιουνίου, να υπενθυμίσω, με τα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά πολύ καλή επιτυχία. Να παρακολουθήσουμε το θέμα που έχει να κάνει τώρα με το σύμφωνο μετανάστευσης. Γιατί στο τελευταίο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, να σας ενημερώσω, η υποκυπριακή Προεδρία στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί παρουσίασαν έναν απολογισμό της πορείας εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, που θα τεθεί και σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου. Συζήτησαν δε και τα επόμενα βήματα, με κεντρικό ζήτημα τους κόμβους επιστροφής σε τρίτες χώρες που πλέον έχουν νομική βάση χάρη στο νέο κανονισμό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, να σταθούμε σε αυτό, και ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι η επιτυχία του συμφώνου εξαρτάται από την εντατικοποίηση και την αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή και σε τρίτες χώρες και όχι από την μετακύληση του προβλήματος στις χώρες της πρώτης γραμμής. Ο Έλληνας, μάλιστα, Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ολοκληρώνει και τις θεσμικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες για να συμμορφωθεί και έγκαιρα με τον ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ωστόσο, έκρουσε και τον κόδωνα για τη βιωσιμότητα του όγκου εγχειρήματος, αναφέροντας πως ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που δεν μπορεί να υλοποιήσει τις αποφάσεις επιστροφής παραμένει θεσμικό πλαίσιο χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Να δούμε τι συμβαίνει και στις υποδομές, σύμφωνα με
σύμφωνα και με τον κύριο Κυρανάκη, πάνω από 50 αιτήσεις έχουν κατατεθεί στην πρώτη επισχολία οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας και προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική. Στο μεταξύ, κίνητρο για την προσέλκυση οδηγών αποτέλεσε και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ που λαμβάνουν ανεξαρτήτως του μισθού τους οι ενεργοί οδηγοί. Η παρέμβαση εντάσσεται και στο συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της ΟΣΥ, σύμφωνα με το Υπουργείο, με νέο προσωπικό και αποσκοπεί και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του συγκοινωνιακού έργου, συμβάλλοντας και στην βελτίωση της συχνότητας αλλά και της αξιοπιστίας των δρομολογίων. Να θυμίσω και να κλείσουμε με αυτό ότι συνεχίσουν οι ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων του υγειονομικού χώρου για την πραγματοποίηση σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου στάσεων εργασίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη ένταξη ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Θα υπάρχουν και συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Υγείας, να μεταφέρω για σήμερα Παρασκευή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας στο σημείο αυτό. Κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε γιατί έχουμε ακόμα σε αναμονή πολλές ενότητες και στήλες του καθημερινού μας μαγκαζίνου εδώ στον Easy 97,2 Μέντες, τονισμένοι, και επανερχόμαστε.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επανήλθαμε στο πόστο μας, επανήλθαμε στην ενημερωτική μας εκπομπή. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά είμαστε πίσω για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζει, συντονισμένη 97,2. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και να υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα τα οικονομικά παίρνουν την σκυτάλη για να δούμε και κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Παρασκευή, σήμερα 5 Μαΐου και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να τα δούμε και όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε με τα οικονομικά μας, αναφορικά με ένα θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ανακοίνωσε χθες και στοχευμένες χρονικά περιορισμένες τροποποιήσεις στο πλαίσιο των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο της αγοράς των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, με στόχο και την προστασία της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι τραπεζών τρίτων χωρών. Τα μέτρα λοιπόν που θα ισχύσουν για τα 3 χρόνια από την 1η δηλαδή Ιανουαρίου του 2027 αντιμετωπίζουν μια πραγματική στρέβλωση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, καθώς άλλες μεγάλες δικαιοδοσίες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο καθυστερούν την εφαρμογή των ίδιων κανόνων, αφήνοντας και τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε μειονεκτική θέση. Στο επίκεντρο να σας πω της χθεσινής απόφασης βρέθηκε η θεμελιώδης επανεξέταση, συγχωρέστε με, του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, ένα από τα πιο τεχνικά σύνθετα κεφάλαια, όπως και επισημαίνεται, της Διεθνούς Τραπεζικής Ρύθμισης, αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν οι τράπεζες για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν μέσω των χαρτοφυλακίων και των συναλλαγών, τα trading books όπως ονομάζονται, δηλαδή για τα χρηματοοικονομικά μέσα που κρατούν για βραχυπρόθεσμη διαπραγμάτευση, όπως μετοχές, όπως είναι το ομόλογο, παράγωγα και το συνάλλαγμα. Το κεντρικό μέτρο της πράξης είναι η εισαγωγή ενός πολλαπλασιαστή που θα χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει και προσωρινά τον αντίκτυπο στα κεφάλαια των ευρωπαϊκών τραπεζών. Με λίγα λόγια και με πιο απλά λόγια, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να είναι για πολλές τράπεζες υψηλότερες από ό,τι ίσχυε μέχρι και τώρα. Η προσαρμογή αυτή θα ισχύσει για 3 χρόνια, όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας χρόνο στις τράπεζες να προσαρμοστούν χωρίς να υποστούν ευνίδιο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητά τους. Και να συνεχίσουμε με τον κύριο Θεοδωρικάκο τώρα, όπου ανέφερε ότι η επιβολή πλαφών, αλλάζουμε κλίμα, ερχόμαστε στα ελληνικά οικονομικά δεδομένα, η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους βασικών καταναλωτικών αγαθών έχει συμβάλει τόσο στη συγκράτηση, είπε, και τη μείωση των τιμών, όσο και στην επιβολή σημαντικών προστήμων σε επιχειρήσεις που παραβίασαν και τη σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Υπουργός λοιπόν, πιο συγκεκριμένα Τάκης Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε το μέτρο προσωρινό αλλά αναγκαίο, επικαλούμενος και στοιχεία που δείχνουν ότι μετά την εφαρμογή τους αυξήθηκε και ο αριθμός των προϊόντων στα οποία καταγράφηκαν και μειώσεις τιμών, ενώ περιορίστηκαν και οι ανατιμήσεις. Παράλληλα, για παραβάσεις, συγχωρέστε με, που σχετίζονται με το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 6 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει και το πρόστιμο των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μία πολύ μεγάλη εταιρεία, καθώς διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων όπως καφέδες, σοκολάτες, βρεφικά, γάλατα αλλά και κρέμες. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακολούθως ότι το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές των προϊόντων από κινητό ή από υπολογιστή, τόσο μεταξύ καταστημάτων στην Ελλάδα, όσο και σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα που αφορά το νέο ανακαινίζω, γιατί μετράμε αντίστροφα. Εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιεί την πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα ανακαινίζω. Αφορά, να θυμίσω, κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από τα 70 έως και τα 80% και μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται τώρα ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Το αρχικό βήμα, να σημειώσω, η υπαγωγή στο νέο αυτό πρόγραμμα είναι η έκδοση βεβαίως επιλεξιμότητας. Η σχετική λοιπόν πλατφόρμα ενεργοποιείται τις προσεχείς
έχει ημέρες. Δεύτερο βήμα είναι η υποβολή τον Σεπτέμβριο της αίτησης χρηματοδότησης. Σε πρώτη φάση αφορά τα κλειστά κίνητα να υπογραμμίσουμε και ακολούθως για τα ανοιχτά. Μέσω του προγράμματος υπολογίζεται μάλιστα ότι 20.000 με 25 περίπου σπίτια θα μπορέσουν μετά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμισή τους να διαθέτουν για 5 χρόνια είτε προς να διατεθούν για τα επόμενα 5 χρόνια είτε προς ενοικίαση με σταθερό ενίκιο τα πρώτα 3 έτη είτε για ιδιοκατοίκηση. Το τελικό ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα με το εισόδημα βέβαια κυμαίνεται από 70 έως 80% όπως σας είπα και προσαυξάνεται κατά 5% για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και ειδικές κατηγορίες πολιτών φτάνοντας έτσι ακόμα και στο 95%. Για την ένταξη στο μεταξύ στο πρόγραμμα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου. Επιλέξιμες είναι και παλαιές κατοικίες έως και 120 τετραγωνικά που δεν έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα προγράμματα, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την έκδοση της απόφασης παγωγής και πάντως όχι αργότερα από το τέλος του 2028. Θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές σε αυτό το ζήτημα και σε αυτό το θέμα για να το υπενθυμίσουμε ξανά κάποια από τα βασικά και κέρια σημεία του. Να ενημερώσω και να υπενθυμίσω στο μεταξύ ότι αναρτήθηκαν εχθές στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας. Αφορά ανέργους ηλικίες 18 έως και 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται στις καινοτόμες δράσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας και εξασφαλίζουν και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Για ανέργους ηλικίες 18, επαναλαμβάνω, έως και 29 ετών, δίνοντας και ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία. Όπως επισημαίνεται και βλέπω εδώ στην σχετική ανακοίνωση, το ποσό της ενίσχυσης κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής. Η πρώτη δόση ανέρχεται στα 4.700 ευρώ μετά την έναρξη δραστηριότητας, η δεύτερη στις 6.400 ευρώ μετά τη λήξη του Α εξαμήνου και τέλος 6.400 ευρώ ορίζει η τρίτη δόση μετά τη λήξη του Β εξαμήνου. Αυτά λοιπόν σύμφωνα και με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους από 18 έως και 29 ετών, υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω ξανά. Να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα. Πάμε να περάσουμε στην αρχή ελέγχου αγοράς τώρα, όπου σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων στις 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων που υπάγονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αθέμητης κερδοφορίας καταγράφουν τα πρώτα στοιχεία που έδωσε και στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σύμφωνα λοιπόν με την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων, μετά την εφαρμογή της στις 11 Μαρτίου του 2026 παρατηρείται σαφής μεταβολή στη συμπεριφορά της αγοράς στις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από το μέτρο. Την ίδια στιγμή οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν από την εφαρμογή σε 1.808 μετά την εφαρμογή της, γεγονός που μεταφράζεται σε 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών, ενώ κατά την αρχή τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το νομοθετικό αυτό πλαίσιο λειτουργεί ως μηχανισμός συμμόρφωσης και αποτροπής υπερβάσεων του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους. Όπως αναφέρεται λοιπόν, μετά την εφαρμογή του μέτρου, οι επιχειρήσεις στις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από το συγκεκριμένο κομμάτι εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένες αυξήσεις τιμών, ενώ παράλληλα καταγράφεται και σημαντική αύξηση των μειώσεων. Αυτό είναι ένα θέμα που αντιστοιχεί και ταιριάζει πολύ με αυτά που είδαμε αναφορικά με τον κύριο Θεοδωρικάκο και το Υπουργείο Ανάπτυξης που ανέφερε για το πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους. Και να συνεχίσουμε. Με συγχωρείτε, καθυστέρησα λίγο γιατί βλέπω κάποια επιμέρους θέματα. Να προχωρήσουμε στις θερινές εκπτώσεις γιατί καταφτάνουν, η αλήθεια είναι. Δεν θα αργήσουν ουσιαστικά. Έχουμε ένα μήνα ακόμα, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία μπαίνει και η αγορά λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις του 26, με τους καταναλωτές να αναζητούν χαμηλότερες τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και τους εμπόρους να προσδοκούν και τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης. Να σας ενημερώσω ότι θερινές εκπτώσεις
εκδόσεις κάνουν πρεμιέρα και ανοίγουν αυλαία στις 13 Εβδόμου, 13 Ιουλίου και να δούμε και πού χρειάζεται η προσοχή. Εκπτωτική περίοδος ξεκινά λοιπόν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι θερινές εκδόσεις αρχίζουν την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της έναρξης των εκδόσεων, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να έχουν και δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Η διαφάνεια στις τιμές παραμένει ένα βασικό ζήτημα για τη φετινή περίοδο. Προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί το πραγματικό όφελος, οι επιχειρήσεις οφείλουν εδώ μεγάλη προσοχή να εμφανίζουν με καθαρό τρόπο την προηγούμενη και τη νέα μειωμένη τιμή. Στο ισχύον λοιπόν πλαίσιο, ως τιμή αναφοράς λαμβάνει τη χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 μέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 13 του μήνα, 13 του Ιουλίου, με συγχωρείτε να το διευκρινίσω ξανά, ξεκινούν και οι θερινές εκτόσεις. Και ολοκληρώνουμε εδώ αυτή την ενότητα. Δεν είχαμε το χρόνο να δούμε, είχα και άλλα θέματα, αλλά έτρεξε ο χρόνος, 10:22 πρώτα λεπτά, ολοκληρώσαμε, επαναλαμβάνω, και την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα και πάμε να περάσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2, έκανα και το σαρδά μου, μένετε εδώ για να προχωρήσουμε στα διεθνή μας, τα οποία παίρνουν και την σκυτάλη σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε.

Και φυσικά επανήλθαμε στο σημείο αυτό για να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, έχουμε παρακολουθήσει. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα περνάμε σε αμέσως επόμενη, στην τέταρτη κατά σειρά στήλη, με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και τι συμβαίνει στον κόσμο. Θα σταθούμε στη Μέση Ανατολή και σε όλες τις εξελίξεις, καθώς και σε κάποια επιμέρους άλλα θέματα που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Εκτός από τη Μέση Ανατολή. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Παρασκευή, σήμερα 5 Μαΐου, και πάμε να προχωρήσουμε στην αναλυτική δισογραφία μας για σήμερα. Να ενημερώσω ότι σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και στον Λίβανο, εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Η Τεχεράνη τώρα από τη μεριά της κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση των συμφωνιών εκεχηρίας μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ, ενώ προειδοποίησε ότι διατηρεί και το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε άμεση και σαφή ευθύνη, βλέπουμε, στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την χρήση των εδαφών και των εγκαταστάσεών τους από τις αμερικανικές δυνάμεις. Να δούμε τις σημαντικότερες εξέλιξεις σε τίτλους. Μέχρι στιγμής, ο ηγέτης να μεταφέρει ότι η Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ απορρίπτει την τελευταία εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, λέγοντας πως όσο τα λιβανικά χωριά βομβαρδίζονται, τόσο το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές. Το Ιράν τώρα κατηγόρησε Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι φέρουν ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, ενώ η Κίνα και το Πακιστάν κάλεσαν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν να τηρήσουν την εκεχηρία και να συνεχίσουν και τον διάλογο. Ο Μποτζάμπα Χαμενέι τώρα προειδοποίησε για προσπάθειες υπονόμευσης της εσωτερικής ενότητας του Ιράν, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ένα νεκρό από τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς στο διεθνές αεροδρόμιο του. Στο μεταξύ, ο Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει την Βηρυτό σε περίπτωση επίθεσης της Χεζμπολάχ, ενώ ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε και νέα προειδοποίηση, να υπενθυμίσω, προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να μην μετακινούνται νότια του ποταμού Ζαχράνη. Και είμαστε έτοιμοι να δούμε τώρα λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις πιο αναλυτικά. Να σας ενημερώσω ότι 4 τάνκερ υπό ιρανική σημαία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούζ την Δευτέρα για πρώτη φορά από τις 15 Απριλίου και την επιβολή του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα και με την εταιρεία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, η εταιρεία εντόπισε τη διέλευση των συγκεκριμένων πλοίων, τα οποία και μετέφεραν συνολικά 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Όλα τα πλοία φόρτωσαν το φορτίο τους στα μέσα του Απριλίου, αναφέρουν οι πηγές, στο νησί Χάργ, τον κύριο τερματικό σταθμό πετρελαίου της χώρας, μέσω του οποίου διακινείται κανονικά το 90% αργού πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, η Χεζμπολάχ φέρεται να έχει συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, όπως και δήλωσε η Ισραηλινή εφημερίδα μία πηγή από τον Λίβανο, μάλλον δήλωσε στην Ισραηλινή εφημερίδα μία πηγή από το Λίβανο που δεν συμμετέχει στις συνομιλίες, αλλά ενημερώθηκε για το θέμα από ανώτερους Λιβανέζους αξιωματούχους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του τάσεται υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, μετά την ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία στην Ουάσιγκτον, μιλώντας και σε συνέντευξη τύπου στο Μαυροβούνιο. Ο Μακρόν ανέφερε ότι έχει δημιουργηθεί μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Γαλλίας για τον σχεδιασμό της κατάπαυσης του πυρός και την παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής της. Να δούμε τι δήλωσε τώρα ο Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διόρισε τον ταξίαρχο Γκάι Μαρκιζάνο ως τον επόμενο στρατιωτικό του σύμβουλο. Ο Μαρκιζάνο, να θυμίσουμε, υπηρετεί ως στρατιωτικό σύμβουλος του Υπουργού Άμυνας, διαδέχεται τον Ρόμαν Γκόφμαν, ο οποίος κιόλας ανέλαβε αυτή την εβδομάδα τη θέση του αρχηγού της Μασάτ. Σε δήλωση του Νετανιάχου ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, για την συγκεκριμένη απόφαση. Και να συνεχίσουμε στον πρωθυπουργό τώρα του Λιβάνου, τον Ναουάφ Σαλάμ, ο οποίος τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνηση του με το Ισραήλ αποτελούν την ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή λύση για το Λίβανο, αφού οι συνομιλίες οδήγησαν και σε μια νέα πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός, η οποία και απορρίφθηκε στη συνέχεια από τη Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, να σημειώσουμε, οδήγησαν προχθές το βράδυ σε μια συμφωνία που υποστηρίζεται από τη ΣΥΠΑ και αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ανοίγοντας και τον δρόμο
δρόμο για τον αφοπλισμό της μαχητικής οργάνωσης. Σε δήλωση, μάλιστα, που εξέδωσε το γραφείο του, ο Σαλάμ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις αντιπροσώπευαν και την καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για τον λαό του Λιβάνου. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 3.526 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο το Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα και με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Επιπλέον, 10.733 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την ίδια ημερομηνία, ανέφερε το Υπουργείο. Ο Διεθνής τώρα Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απέστειλε μόλις εχθές Πέμπτη μία έκθεση στα κράτη-μέλη, επαναλαμβάνοντας και τις εκκλήσεις του προς το Ιράν, να ενημερώσει επειγόντως τον οργανισμό για την τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου από τότε που βομβαρδίστηκαν οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις πριν από ένα χρόνο, δηλαδή, και να επιτρέψει και την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων. Ο πρόεδρος Ζωζεφ Αούν ευχαρίστησε το Κατάρ για το ρόλο που διαδραμάτισε στη συμβολή του στην εδραίωση της εκεχηρίας στο Λίβανο, σε τηλεφωνική μάλιστα συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Ο Αούν εξήρε και την επιτυχία των συνεχιζόμενων αυτών επικοινωνιών στην Ντόχα, με στόχο την ενίσχυση της εκεχηρίας με βάση το πλαίσιο που καθορίστηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου, ΗΠΑ και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Να προχωρήσουμε στο Ισραήλ. Οι σιρήνες που προειδοποιούν για πιθανή επίθεση με ντρόουν από τον Λίβανο ήχησαν εχθές σε διάφορες κοινότητες της Δυτικής Γαλιλαίας. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα στοιχεία βρίσκονται υπό εξέταση. Ο Μπενιάμιν Νετανιάχου, ωστόσο, επισκεπτόταν και την βόρεια πόλη Σλόμι περίπου 30 λεπτά πριν ηχήσουν αυτές οι σιρήνες, αναφέρουν οι Times of Israel. Δεν έπαθε κάτι και, έχει πλέον αποχωρήσει κιόλας από την περιοχή, σύμφωνα με το γραφείο του. Ο Μπενιάμιν Νετανιάχου, επαναλαμβάνω. Τώρα η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι οι μαχητές της επιτέθηκαν με drones σε συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά σε μια πόλη που ονομάζεται Ερασάφ. Η Ιταλία από τη μεριά της υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και είναι έτοιμη να συμβάλλει και στην ενίσχυση των κρατικών θεσμών του Λιβάνου και των τακτικών ενόπλων δυνάμεών του, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Λιβανέζο ομολογό του, τον Ιουσέφ Ράγκη, ο Ταγιάννη δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει κάθε στρατιωτική δράση εναντίον του Ισραήλ και να αποδεχτεί και τις αποφάσεις της νόμιμης κυβέρνησης του Λιβάνου για την διατήρηση της εκεχηρίας. Μεταξύ άλλων και από την Ιταλία. Είδαμε και την τοποθέτηση του Γάλλου Προέδρου, είδαμε και από την μεριά της Ιταλίας σχετικά με το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός. Στο μεταξύ, να περάσουμε στα διεθνή οικονομικά. Είδαμε ωστόσο κάποια σημεία και στην προηγούμενη ενότητά μας. Οι τιμές πετρελαίων, υπενθυμίζω, σημείωσαν πτώση μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς ενισχύθηκαν και ελπίδες για μια ευρύτερη συμφωνία που θα θέσει και τέλος στον πόλεμο, τον είπα, και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και στην επαναλειτουργία των στενών του ορμού, αναφέρουν. Οι συναλλαγές τώρα ήταν επιφυλακτικές και οι απώλειες περιορίστηκαν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,14 δολάρια, δηλαδή βρέθηκαν στο 96,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 90 cents, δηλαδή στα 95,12 δολάρια. Επιστρέφουμε στον Νετανιάχου, στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος θα συγκαλέσει συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως δήλωσε και ο Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel, αφότου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε και ότι το Ισραήλ και ο Λίβανο συμφώνησαν να ανανεώσουν την εύθραυστη εκεχηρία τους στον Λίβανο εν αναμονή και τη συμμετοχή τη Χεζμπολάχ στην εκεχηρία. Να υπογραμμίσουμε ότι οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι η εκεχηρία εξαρτάται από την πλήρη κατάπαυση του πυρός από την πλευρά τη Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των μελών τη Χεζμπολάχ από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Μια προοπτική υπογείτης της Χεζμπολάχ, ο Ναέμ Κασέμ, φαίνεται πλέον να απορρίπτει. Και παραμένουμε στον ηγέτη συγκεκριμένα της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι ανεπέσχυντες, δήλωσε. Ο Ναέμ Κασέμ, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για την εκεχηρία ως οδικό χάρτη για την εξόντωση μέρους του λιβανικού λαού και καλώντας τη λιβανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει και την φάρσα των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, τόνισε ότι η εκεχηρία με το Ισραήλ πρέπει να περιλαμβάνει και το νότιο Λίβανο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για μια πλήρη εκεχηρία και την αποχώρηση του Ισραήλ από τα συγκεκριμένα εδάφη. Και κλείνουμε λοιπόν τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, που είδαμε πολύ πιο αναλυτικά λεπτό προς λεπτό στο σημείο αυτό, για να πάμε και σε κάποια άλλα επιμέρους θέματα. Πάμε στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα. Αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν ο πρόστιος τροχός ενός Boeing 787 υποχώρησε απροσδόκητα σε μία απειλή στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης μόλις εχθές Πέμπτη, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.
Τουλάχιστον 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και λαμβάνουν και αυτή τη στιγμή ιατρική περίθαλψη. Να θυμίσουμε το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 και 45 και το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει μετά από λίγο για το Los Angeles. Ακολουθεί ένα θέμα για την Γαλλία και τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ. Αυτό αναφέρθηκε μόλις εχθές Πέμπτη από τον εκπρόσωπο των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τις εισβολές ως προκλήσεις σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο. Αυτή η αποστολή προστατεύει τον εναέριο χώρο των τριών κρατών της Βαλτικής, δηλαδή Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας, μέσω των εκπεριτροπής αποστολών μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ, καλύπτοντας και τα κενά στις δικές τους δυνατότητες. Τα αεροσκάφη αναχωρούν αμέσως για να αναχαιτήσουν και μη αναγνωρισμένα ή μη συμμορφούμενα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Στο μεταξύ, σε μια συγκυρία όπου τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν μετατραπεί σε κομβικά σημεία δίσδυσης των ναρκωτικών ουσιών και άλλων παράνομων ουσιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να εμφανίσει ένα πιο επιθετικό και πιο συντονισμένο μέτωπο απέναντι στα δίκτυα διακίνησης, με φόντο λοιπόν μια αγορά ναρκωτικών ουσιών που παραμένει ανθεκτική, ευέλικτη και ιδιαίτερα κερδοφόρο. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε μόλις εχθές το νέο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Ναρκωτικές Ουσίες μαζί με το σχέδιο δράσης κατά της διακίνησης για την περίοδο 2026-2030. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό και την τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές διεθνείς ειδήσεις από τον κόσμο. Στο σημείο αυτό κάνουμε ένα σύντομο break, αλλά επιστρέφουμε γιατί έχουμε σαν αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ βεβαίως στον Easy Man, συντονισμένη 97,2.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας λίγο πριν, το Lose Control από Teddy Sims, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2, κάναμε και ένα σύντομο break, αλλά είμαστε πίσω, επανήλθαμε στο πόστο μας για να συνεχίσουμε με αμέσως επόμενη ενότητα τώρα του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν πιο στη χάρη μας, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Αυτή η εβδομάδα η αλήθεια είναι πέρασε εξαιρετικά γρήγορα και ομαλά λόγω και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε και μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Όλα πάνε εξαιρετικά. Εμείς θα περάσουμε τώρα σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα αθλητικά μας, με την αθλητική ειδησιογραφία μας. Να σας πω ότι το ελληνικό μπάσκετ καταρχάς είναι έτοιμο να ζήσει και πάλι χρυσές εποχές, με τα εκατομμύρια να πέφτουν βροχή και την Ελλάδα να είναι έτοιμη να έχει και πάλι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη, με την άνοδο του Άρη αλλά και του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός τώρα και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας κατακτήσει και τις δύο από τις τρεις τελευταίες EuroLeague. Οι δύο ελληνικές ομάδες δεν είχαν αντίπαλο εκτός συνόρων τα τελευταία χρόνια. Να υπενθυμίσουμε, κάνοντας προπόνηση στο ελληνικό πρωτάθλημα και περιμένοντας μέχρι να παίξουν και μεταξύ τους τον Ιούνιο στους τελικούς της Greek Basketball League. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά πιθανό, να αναφέρουν τα δημοσιεύματα, να αλλάξουμε τη ραγδαία άνοδο του Άρη αλλά και του ΠΑΟΚ. Η Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται με τις δύο ομάδες της συμπρωτεύουσας να γιγαντώνονται μέσα σε λίγους μήνες και να είναι έτοιμες αρχικά να βάλουν δύσκολα στους αιώνιους και γιατί όχι στο μέλλον να διεκδικήσουν και τους τίτλους. Ειδικότερα, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ άλλαξαν σελίδα με τον ερχομό του Ρίτσαρντ Σιάο και του Τέλη Μιστακίδη και ονειρεύονται τις χρυσές εποχές του 90s. Κάπως έτσι το ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει επίπεδο και αποκτά και νέο ενδιαφέρον την ώρα που τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα μονοπολίσουν και το EuroCup, αφού οι δύο ομάδες έχουν θέσει σαν στόχο την κατάκτηση του τροπαίου προκειμένου να αγωνιστούν και για τα επόμενα χρόνια στη EuroLeague, σύμφωνα και με όσα αναφέρουν και τα δημοσιεύματα. Πάμε να συνεχίσουμε σε Ολυμπιακό. Τώρα, ο Ολυμπιακός παρουσίασε την παρακάμερα του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Παραμένουμε στα μπασκετικά. Από το βίντεο που ανέβασε ΚΑΕ, ο Ολυμπιακός ξεχωρίζει ο πανηγυρισμός του Τέρικ Τζόουνς στο τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ, που κλείδωσε κιόλας και την ερυθρόλευκη νίκη, τα πλάνα από την εξέδρα αλλά και από τις δραστηριότητες των φιλάθλων στο περιθώριο του αγώνα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε λοιπόν, θυμίζω, του Παναθηναϊκού με 82-76 και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League, με τον δεύτερο τελικό να είναι προγραμματισμένος για αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Telecom Center, οπότε θα έχουμε και τις εξελίξεις στο αμέσως επόμενο λοιπόν μαγκαζίνο μας. Να προχωρήσουμε στον Ομπράντοβιτς. Τα πράγματα στην θέση τους έβαλε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με συγχωρείτε, σχετικά με το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο Σέρβος προπονητής ακούστηκε για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είδαμε και τις φήμες, είδαμε και τα σενάρια σε, αλλά και διαφορετικά δημοσιεύματα που παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες και της Μπαρτσελώνα, με τον ίδιο να διαψεύδει τελικώς όλες τις φήμες. Μίλησε λοιπόν στο ισπανικό μέσο, τονίζοντας πως δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή με την Μπαρτσελώνα και πως ακόμα δεν έχει αποφασίσει πού θα είναι το μέλλον του. Τι πιστεύω για το φερόμενο ενδιαφέρον της Μπαρτσελώνα? Τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν έχει καμία σχέση με μένα, ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Το είχα πει και τον Νοέμβριο και το επαναλαμβάνω και τώρα. Υπάρχουν φήμες, αλλά μέχρι να τελειώσει ο μήνας δεν πρόκειται να πάρω καμία οριστική απόφαση, είπε χαρακτηριστικά. Ακολούθως ανέφερε ότι η Μπαρτσελώνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου κανείς στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω. Ας περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στην Ιταλία, την Ισπανία και άλλου. Όταν τελειώσουν και οι διοργανώσεις, θα καθίσω να μιλήσω με τον μάνατζέρ μου και μετά θα δούμε. Αυτά ανέφερε λοιπόν στη συνέντευξη που παραχώρησε σε ισπανικό λοιπόν μέσο, δίνοντας και μία συνέντευξη σχετικά με το μέλλον του, αλλά και με όλες αυτές τις φήμες και τα σενάρια που ακούγονται και τα βλέπουμε κι εμείς αναλυτικά και διεξοδικά εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να περάσουμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, βεβαίως, γιατί έκανε και νέα ανάρτηση στο Instagram μετά τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα, να σημειώσουμε, από την διαιτησία του πρώτου τελικού και λίγες ώρες μετά το φινάλε του αγώνα στον ΣΕΦ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση. Ο διοικητικός ηγέτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε και εχμές για τη διαιτησία με αρκετές αναρτήσεις του στο Instagram, ενώ εχθές έκανε και ένα story, είπε: τρία χρόνια ακούω τον κόδωνα του κινδύνου με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούγεται ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν φταίω εγώ. Εγώ έκανα ό,τι όφυλα. Τώρα με απόλυτα
καθαρή τη συνείδησή μου. Θα μιλήσω στην μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Ήταν το νέο μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που παρακολουθούσαμε και στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Για να συνεχίσουμε στη Real Madrid τώρα, γιατί θα αγωνιστεί στη EuroLeague και τη νέα αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα και με δημοσίευμα της AS, ήταν η μόνη από τις 13 μετόχους η Real Madrid που δεν είχε δεσμευτεί για την παρουσία της στην EuroLeague και τη νέα σεζόν, με τους Μαδριλένους να αποφασίζουν να συνεχίσουν και στην κορυφαία διοργάνωση. Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν ήταν οι τελευταίες που είχαν υπογράψει, να θυμίσω, την παραμονή του, συνεχίζοντας και ως μέτοχοι μαζί με την Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Εφές, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Μακάμπι, Αρμάνι, Ζάλγκυρις, Μπάγερν, αλλά και την ομάδα της Μόσχας, η οποία όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή. Στόχος των Μαδριλένων, όπως μαθαίνουμε και από τις πηγές, είναι να πρωταγωνιστήσουν και τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας και ανάλογη πορεία με τη φετινή, όπου έφτασαν και μέχρι τον τελικό του Final Four και έχασαν τελικό στο τρόπαιο στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό. Και να παρακολουθήσουμε και ένα ισπανικό δημοσίευμα που αφορά Παναθηναϊκό, Μπράντοβιτς, Φρανσίσκο, αλλά και αποχώρηση Σόρτς. Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται, όπως ξέρουμε, σε λίγες μέρες και έχουμε τα αυτιά μας τεντωμένα να δούμε τι μέλη γενέστε. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά σενάρια για την επόμενη μέρα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, τα οποία σενάρια έχουν πάρει και φωτιά. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές το φετινό καλοκαίρι, με τον Εργίνα Ταμάν να αναμένεται να αποχωρήσει μετά από 3 χρόνια από τον πάγκο της ομάδας. Δεν είναι κάτι επίσημο, αυτά αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Ενώ την πόρτα της εξόδου θα δουν και αρκετοί παίκτες. Οι φήμες για την επόμενη μέρα του τριφυλιού έχουν λοιπόν φουντώσει με ένα ισπανικό δημοσίευμα να το πηγαίνει κάπως παρακάτω, τονίζοντας ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι και νέος προπονητής Παναθηναϊκού. Βέβαια, εμείς είδαμε και τις τοποθετήσεις του Ζέλικο Μπράντοβιτς που δεν επισημοποιούν τίποτα. Οι Ισπανοί υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο Ζότς ζήτησε τον Γάλλο Γκάρντ για να αντικαταστήσει τον TJ Shorts, που θα αποτελέσει και παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική ομάδα έχει ήδη στα χέρια της μία λίστα με παίκτες που επιθυμεί ο Μπράντοβιτς για την ενίσχυση του ρόστερ. Ένας από αυτούς είναι ο Point Guard που προορίζεται να αντικαταστήσει τον TJ Shorts, τη μεγάλη μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού, η οποία δεν απέδωσε και τα αναμενόμενα. Ο Μπράντοβιτς φαίνεται να έχει ζητήσει από τον Παναθηναϊκό να κινηθεί για την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο νυν γκάρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας έχει ήδη δεχτεί πρόταση, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης και η Βιλερμπάν αλλά και η Ντουμπάι, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Επαναλαμβάνω ξανά, είναι όλα σενάρια αυτά που γράφονται, δεν έχουμε τίποτα επίσημο. Οπότε το επόμενο διάστημα φαντάζομαι θα έχουμε και πιο ουσιαστικά συγκεκριμένες, ίσως και επίσημες αναφορές και τοποθετήσεις από τους αρμόδιους. Ωστότε, μένουμε λίγο στο σκοτάδι και είμαστε και σε περιέργεια να δούμε και τι μέλη γενέστε. Και να προχωρήσουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε νεότερα και είναι και επίσημα στην προκειμένη περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ για τα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζει λοιπόν με αμύωτους αριθμούς η ομάδα της Θεσσαλονίκης το σχεδιασμό της ενόψης και της νέας σεζόν, με το δικέφαλο του Βορρά να ανακοινώνει και την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρντ, να υπενθυμίσει, ο οποίος έχει φορέσει και στο παρελθόν τη φανέλα του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα. Θα επιστρέφει λοιπόν στην Ελλάδα για να αναλάβει και επίπεδο στην περιφέρεια της ομάδας του Ανδρέα Τρινκέρι. Πολύ καλή επιτυχία, το ευχόμαστε στη νέα του πορεία, στη νέα του ομάδα. Και να δούμε και ένα τελευταίο δημοσίευμα, ένα τελευταίο θέμα, με συγχωρείτε, για την Εθνική Ελλάδας, η οποία με συγχωρείτε πάρα πολύ, έκανα μεγάλο λάθος, είναι χθεσινό δημοσίευμα αυτό. Για δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, πάμε να περάσουμε στον... Πάμε να επανέλθουμε στα μπασκετικά μας, να σας πω λίγο το σκορ για Spurs και Knicks.
Break λοιπόν με το καλημέρα στους τελικούς του NBA, καθώς οι Knicks έκαναν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, επικρατώντας τελικά τον Spurs, να σας μεταφέρω 105-95 στο San Antonio. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Branson και Towns, οι Knicks πέρασαν τελικά αλόβητοι από το San Francisco και έκαναν και το 1-0 στη σειρά των τελικών του NBA. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα τα αθλητικά μας, αθλητικές μας ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα, για να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα για την Αττική, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Ωστόσο, αναμένονται και κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις για το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και την προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνα στο σημείο αυτό. Μένετε εδώ, μένετε στην παρέα μας, τον Ιζεν 7,2, γιατί ναι, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα σε λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε ευθύς αμέσως για να δούμε και την τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Έρχονται τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Αλλάξουμε κλίμα και ενέργεια και διάθεση από τη βαριά ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Θα περάσουμε να δούμε και τι θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή, αλλά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και σας έχω πολλά νεότερα και πολλά δρόμενα που θα τα απολαύσουμε δέοντος. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε στον Easy φυσικά 97,2. Και κάπως έτσι λοιπόν, στο σημείο αυτό, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και διάθεση. Μεταφερόμαστε στα απολευτικά μας τράια από το χώρο θεάματος και στην τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, για να κλείσουμε με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά εδώ στον Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να φύγουμε να δούμε κιόλας και τι θα κάνουμε αυτό το σουκού. Ωστόσο, σας έχω και κάτι

Και 6 Ιουνίου το Σάββατο, η καρδιά της Αθηναϊκής Cocktail Σκηνής χτυπά λοιπόν στο κέντρο της πρωτεύουσας σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering που αναμέναμε και υπόσχεται καλοκαιρινή διάθεση, μουσική γεύση και μοναδικές εμπειρίες. Οι επισκέπτες λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν περισσότερο από 40 κοκτέιλ, στα οποία και θα παρουσιάσουν πάνω από 18 μπαρ σε συνεργασία με τα κορυφαία brands του χώρου. Οπότε, και αυτό το βάζουμε ατζέντα για σήμερα Παρασκευή και για αύριο Σάββατο, για αυτές τις δύο ημέρες. Τις υπογράφει ολοκληρωτικά το Athens Cocktail Festival. Στο μεταξύ, αυτό το σούκου δίνουμε ραντεβού για ένα μεγάλο fitness and wellness γεγονός που δεν είναι άλλο από το Big Well Festival 2026 by Alwyn που επιστρέφει στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Καταρχάς να σας πω ότι αναμένεται να είναι το πιο εντυπωσιακό μέχρι και σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες κορυφαίους trainers, wellness experts, live performance. Είναι αυτό που λέμε το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κοσμευεξίας και θα είμαστε όλοι εκεί 6 και 7 Ιουνίου. Μετακομίζουμε εντός εισαγωγικών στο ΆΚΑ για το Big Well Festival by Alwyn. Τώρα έρχεται αυτό που σας υποσχέθηκα από την αρχή, έχει να κάνει με την επόμενη εβδομάδα, αλλά το σημειώνουμε και δεν το ξεχνάμε. Ο Easy 97,2 έρχεται με το δεύτερο Let's Meet Party και δίνει ραντεβού την 5η 11 Ιουνίου στη Γαλιάντρα. Πρόκειται για ένα από τα πιο ξεχωριστά urban spots στο μεταξουργείο, σε ένα καλοκαιρινό, θα πω, after work party με μουσική, κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Ο Easy 97,2 μεταφέρει το ρυθμό της πόλης σε μια βραδιά γεμάτη με τις αγαπημένες φυσικά επιτυχίες όλων των εποχών. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είστε και εσείς εκεί, γιατί σας περιμένουμε για αυτό το δεύτερο Let's Me Party του Easy, το οποίο δεν θα το χάσετε. Διασκέδαση, χαλάρωση και συνάντηση με τη μουσική που αγαπάμε. 5η 11 Ιουνίου στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα από το χώρο του θέαματος. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου φυσικά για αύριο εδώ στον Easy 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τι να σου πω τώρα, ο περιφερειακός.
2: Μίσο SOS. Καθόλου SOS. Διακοπές θέλει ο Στάθης SOS. Ω, Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
1: Τσέρι Τσέρι Λέιντι.
2: Αυτή, από την άφωνη στους Modern Talking, που ήταν και αυτή η άφωνη. Να τα θυμόμαστε και αυτά που είχε βγει μετά το μεγάλο σκάνδαλο. Αυτή δεν ήτανε.
1: Όχι, αυτή ήτανε.
2: Όχι, η Μίλη Βανίλη.
1: Η Μίλη Βανίλη ήταν φυσικά.
2: Α, εντάξει.
1: Δεν είσαι μόνο άφωνη, είσαι και άσχετη.
2: Χωρίς μνήμη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.